0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
8: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

Καλημέρα και από εμάς. 6 λεπτά μετά τις 6 με τον αγαπημένο Rufus Wainwright ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, το Mac the Knife, σε μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου, είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, τα λέω από την αρχή της εκπομπής, να τα ξέρετε αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Υπάρχει το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας. Και όπως πάντα υπάρχουν και τα social media, δηλαδή το Instagram, το Facebook, και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Μπορείτε επίσης να μπείτε να δείτε στα social του σταθμού τους διαγωνισμούς που τρέχουν, και έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

και όπως πάντα στην αρχή της εκπομπής να δούμε λίγο τι λέει ο καιρός. Έχει δροσίσει, εντάξει, είναι διαφορετικές οι θερμοκρασίες, ιδίως νωρίς το πρωί, τη ζακέτα τι θέλεις. Πάντως βλέπω ότι σήμερα θα έχουμε βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Οι βροχές όμως θα επιμείνουν στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και του Ανατολικού Αιγαίου. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί μέχρι τους 30, στην Ήπειρο μέχρι τους 29, στη Θεσσαλία 31 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 29 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δηλαδή, θα δείξει μέχρι, θα πάει μάλλον μέχρι 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος εκεί ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασίες από 13 μέχρι 30 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Και εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς η μέγιστη, με ηλιοφάνεια όπως είπα και πριν. Αύριο θα έχουμε κάποια σύννεφα, μέγιστη και αύριο στις 29 βαθμούς, αλλά Σάββατο και Κυριακή ανεβαίνει λίγο παραπάνω το θερμόμετρο και η μέγιστη, διαβάζω την Κυριακή, θα είναι στους 34 βαθμούς, που το λες και υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, έτσι, μέσα προς τέλη Σεπτέμβρη. Από το ημερολόγιο της ημέρας, για να ξεκινήσουμε, σαν σήμερα γεννιέται το 1923 ο Hank Williams. Τώρα, ο Hank Williams είναι ένας τραγουδιστής της country, αλλά είναι και ο άνθρωπος που έβαλε την country στην παγκόσμια μουσική σκηνή, μεταμόρφωσε, αν θέλετε, τη μουσική από ένα τοπικό επαρχιακό είδος σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Έχει ηχογραφήσει 35 singles. Έβγε νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία 29 ετών, το 1953, αλλά άφησε πίσω του ένα πολύ μεγάλο έργο. Εδώ ο Hank Williams στο Long Gone Lonesome Blues.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Τη δεκαετία του Σεπτέμβρη σήμερα και είναι και μεγάλη γιορτή, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, και από αντρικά ονόματα έχουμε τον Αγαθοκλή και τον Σοφιανό που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες. Να σας πούμε ότι αν βγείτε έξω σήμερα, έτσι να πάτε να το γιορτάσετε με το καλό σας, με την καλή σας, και χρησιμοποιείτε το μετρό, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείσουν νωρίτερα. Αυτές οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που μας έχουν συνηθίσει το τελευταίο καιρό θα κλείσουν λοιπόν νωρίτερα στις 10 παρα 20. Αύριο, Παρασκευή και Σάββατο λειτουργούν κανονικά, δηλαδή το συνηθισμένο ωράριο, το Σάββατο που είναι και 24ωρο, και επίσης επανέρχεται αυτό το πρόγραμμα Κυριακή μέχρι και την 5η 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Κυριακή 20 του μηνός μέχρι και την 5η 24, οι σταθμοί όπως είπα και πριν Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας μέχρι 24 Σεπτεμβρίου και σήμερα το Σαββατοκύριακο, όλα καλά. Έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι ήδη 34 λεπτά μετά τις 6. Εδώ στο κόσμο, στο μικρόφωνο και τις μουσικές είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου.

Σαν σήμερα λέει το 1910, ακούστε το αυτό, ένας Βρετανός ψυχίατρος υποστήριξε ότι οι άνθρωποι, λέει, συνεχίζουν να προσβάλλονται ψυχοπαθολογικά με τον ίδιο ρυθμό. Σε 40 χρόνια ο ρυθμός των τρελών θα ξεπεράσει εκείνον των γνωστικών. Ωραίες προβλέψεις έκανε αυτός ο κύριος. Το 1910, δηλαδή μέχρι το 1950, έχουν ξεπεράσει, λέει, οι άνθρωποι που θα έχουν ψυχοπαθολογικά προβλήματα, αυτούς που δεν θα έχουν. 1931, στα δικά μας τα μουσικά και τα πιο σοβαρά, η δισκογραφική εταιρεία RCA λανσάρει για πρώτη φορά το δίσκο των 33 στροφών. Ήταν ηχογραφημένη η 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Όμως ήταν μια επιχείρηση, είχε παρουσιαστεί στο Savoy Plaza στη Νέα Υόρκη, μεγάλος δώρος τότε, αλλά η επιχείρηση ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί είχαν πολύ υψηλή τιμή τα pick-up. Η τιμή τους ξεκινούσε από γύρω στα 1200 σημερινά δολάρια. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο δίσκος αναβίωσε, βέβαια, το 1948, κάποια χρόνια αργότερα. Και σαν σήμερα στην Αμερική, το 1972, κάνει πρεμιέρα μία θρυλική, τουλάχιστον εκεί για τους Αμερικανούς, αμερικανική πολεμική κωμωδία, δράμα, τηλεοπτική σειρά, το ΜΑΣ. Το ΜΑΣ είναι μία από τις πιο εμβληματικές και βραβευμένες και εμπορικά πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης. Να σκεφτείτε ότι το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, που είχε τίτλο Goodbye, Farewell and Amen, προβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1983, είχε διάρκεια 2,5 ώρων. Το παρακολουθήσαν περίπου 125 εκατομμύρια τηλεθεατές και μέχρι σήμερα παραμένει το πιο δημοφιλές και με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση φινάλε της τηλεοπτικής σειράς, τηλεοπτικών σειρών όλων των εποχών στην παγκόσμια ιστορία. Το ΜΑΣ είχε και ένα εξαιρετικό μουσικό θέμα. Εδώ θα ακούσουμε μια διασκευή του μουσικού θέματος του Theme from MASH από τον Grady Tate.

Στα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1958 ιδρύεται το καζίνο της Ρόδου, 1960 εγκαίνια λέει του ηλεκτροφωτισμού της παραλιακής λεωφόρου από το νέο Φάλιρο μέχρι τη Βουλιαγμένη Αττικής, 1976 η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το Enterprise, και σαν σήμερα, μιλώντας για τηλεοπτικές σειρές, πολλές τηλεοπτικές σειρές έκαναν πρεμιέρα σαν σήμερα. Μία από αυτές είναι το Bewitched, ακούμε το μουσικό θέμα. Είναι μία σειρά που να τη θυμάστε, μια μάγισσα παντρεύεται ένα συνηθισμένο θνητό και ορκίζεται να ζήσει τη ζωή μιας τυπικής νοικοκυράς. Είναι η σειρά που είχαμε την πρωταγωνίστρια να κουνάει τη μύτη της, ένα χαρακτηριστικό κουνάτι, μόλις το έκανε η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Είχε παιχθεί και στην ελληνική τηλεόραση, μεγάλη επιτυχία, και σε πολλές χώρες του κόσμου. Γενικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η σειρά, το Bewitched. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ελληνικά. Δεν θα θυμάμαι καθόλου. Στην Ελλάδα παίχτηκε αρχικά έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80 από την ΕΡΤ, στα 90s από το Μέγα και στα μέσα των Zeros από το Μακεδονία TV, και μέχρι σήμερα είναι διαθέσιμη αυτή η σειρά σε streaming πλατφόρμες. Σαν σήμερα επίσης το 1969 ξεκινάει μια θεωρία συνωμοσίας, τα οποία ισχύει μέχρι σήμερα, τη λένε πάρα πολύ. Τα μέσα ενημέρωσης τότε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μετέδαν ιστορίες που ανέφεραν ότι ο Πολ Μακάρτνεϊ ήταν νεκρός, υποτίθεται ότι είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 9 Νοεμβρίου του 1966, και ένας οσίας του λέει είχε πάρει τη θέση του στις δημόσιες εμφανίσεις. Είναι μια τρελή θεωρία, η οποία, όπως είπα και πριν, αν αναζητήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλοί την οποία την τροφοδοτούν ακόμα και σήμερα. Και αυτός είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ που ζει και βασιλεύει ευτυχώς, Hope of Deliverance.

0: 93,6.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με τις πρώτες νότες, μου λέει Παναγιώτα Χρονοπούλου, και αυτή η σειρά έκανε πρεμιέρα σήμερα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα από τηλεοπτική σειρά. Επικίνδυνες αποστολές, ναι, έκαναν πρεμιέρα σαν σήμερα το 1966. Ήταν τα θεμέλια για ένα ολόκληρο franchise, έτσι έχουν γυριστεί και 8 ταινίες με το Mission Impossible. Το μουσικό θέμα έχει γραφτεί από τον Λάλο Σίφριν. Είχε δηλώσει ότι η έμπνευσή του ήρθε, λέει, μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ καθόταν στο πιάνο, ότι ήθελε να γράψει κάτι που να ακούγεται σαν σήμα Morse και να ταιριάζει έτσι με το κατασκοπευτικό ύφος, αλλά να έχει και μια ενέργεια ενός ορχιστρικού jazz κομματιού. Νομίζω το πέτυχε απόλυτα. Έχει κερδίσει και 2 βραβεία Grammy για αυτό το μουσικό θέμα. Στην Ελλάδα παίχτηκε το 1967, ένα χρόνο μετά. Ήταν, λέει, Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 1967, όταν στην τότε ENED προβλήθηκε το πρώτο μισό επεισόδιο της σειράς, γιατί, λέει, το κόστος των επεισοδίων ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να βγει σε μία προβολή, και έτσι το επεισόδιο της σειράς τα έσπασαν στα 2 και πεζόντουσαν σε 2 μέρη που ήταν 25 λεπτά το καθένα. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είναι 5η, είναι 17 Σεπτεμβρίου, είναι μεγάλη γιορτή, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Εμείς εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτός είναι ο Mac Davis και το A Little Less Conversation. Conversation, one more action please. All this aggravation ain't satisfaction in me.

Διαβάζουμε ότι έρχονται και αυξήσεις στα κόμιστρα του ταξί, όχι στη βασική ταρίφα, η ελάχιστη χρέωση παραμένει στα 4 ευρώ, παραμένει αμετάβλητη. Έχουμε για την προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν θα αυξηθεί από τα 40 ευρώ που είναι σήμερα η προκαθορισμένη τιμή στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης αυξάνεται από τα 25 ευρώ στα 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα. Επίσης, η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανάωρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 18 ευρώ και όλα αυτά θα τεθούν σε ισχύ μετά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης τις προσεχείς ημέρες. Επίσης, από αύριο Παρασκευή, το είχαμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα, οι Δήμοι Μεγαρέων και Λαβριωτικής αποκτούν αστική συγκοινωνία για πρώτη φορά, τακτική αστική συγκοινωνία με σύνδεση με την Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται ουσιαστικά τα δρομολόγια προς τη Ραφίνα, τη Μάνδρα και το Θριάσιο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα για τα Μέγαρα και το Λαύριο, η γραμμή 870, που είναι σταθμός μετρό Αγία Μαρίνα Μέγαρα, εντάσσει για πρώτη φορά τα Μέγαρα και τη Νέα Πέραμο, το Μεγάλο Πεύκος, τον αστικό ιστό, και συνδέει απευθείας τη Δυτική Πύλη με τη γραμμή 3 του μετρό στην Αγία Μαρίνα. Επίσης, η γραμμή 320 είναι σταθμός προαστιακού Κοροπή και Κερατέα Λαύριο, εξασφαλίζει τη σύνδεση του Δήμου Λαβριωτικής, της Κερατέας και του Λιμένα Λαυρίου με το συγκοινωνιακό κόμπο Κοροπή και έτσι δίνει και εκεί άμεση πρόσβαση στη γραμμή 3 του μετρό και στον προαστιακό. Και αυτή είναι η Νόρα Τζόουνς, ένα τραγούδι που μου θυμίζει πάρα πολύ Fleetwood Mac, δεν ξέρω γιατί, το τραγούδι λέγεται Chasing Pirates.

Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση, να το πω, μία γιορτή μάλλον θα το πω, αφιερωμένη στις ταινίες μικρού μήκους, ξεκινάει από τις 22 του μηνός μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού υποδέχεται το International Micro M Festival. Θα ξεκινήσει, όπως είπα και πριν, 22 του μηνός, που είναι η μέρα Τρίτη, και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 26 του μηνός. Φέτος το φεστιβάλ, διαβάζω, απλώνεται ακόμη περισσότερο στο χάρτη. Φέρνει και τις μικρές ταινίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Βέρεια, Ρέθη, Μνοϊάννια, Ιωάννινα, Κοπενχάγη και Παρίσι. Και το διαγωνιστικό μέρος, υπενθυμίζω, παραμένει και η καρδιά του φεστιβάλ. Έτσι, οι θεατές όλες τις πόλεις μπορούν να δουν τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος και να ψηφίσουν ζωντανά την αγαπημένη τους. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο www.micromfestival.gr.

διαβάζω ένα άρθρο για το θάνατο, λέει, της τραπεζαρίας, πως οι ώρες των γευμάτων μεταφέρθηκαν στην κουζίνα ή στον καναπέ, γιατί, λέει, η ιδέα ενός δωματίου που χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά για, για γεύματα και έτσι έχει μια καθιστή θέση, έχει ξεπεραστεί. Τώρα οι άνθρωποι, λέει, έχουν βρει καλύτερους τρόπους να χρησιμοποιούν το χώρο. Και για δεκαετίες η τραπεζαρία, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σύμβολο κοινωνικού στάτους, ας πούμε, και μιας οικογενειακής συνοχής, ένας ιερός χώρος. Συχνά ήταν απομονωμένος από το υπόλοιπο σπίτι, για ακριβά σερβίτσια, βαριά έπιπλα, προοριζόταν αποκλειστικά για τους καλεσμένους. Όμως αυτό, λέει, έχει ξεπεραστεί, οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής, η ανάγκη για εξοικονόμηση χώρου στα αστικά διαμερίσματα. Τελικά αυτή η κλασική τραπεζαρία έγινε ένα έπιπλο φάντασμα. Βέβαια, λέει, η κατάργηση της τραπεζαρίας δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να μοιραζόμαστε το φαγητό μας, απλά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αυτή η καθημερινή μας σύνδεση έγινε πιο αυθόρμητη, είμαστε στον καναπέ, είναι λιγότερο επιτηδευμένη και έχει προσαρμοστεί αυτό στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Στα μουσικά τα δικά μας και το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News, 1982, Simple Minds κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, New Cold Dream, από αυτό το άλμπουμ, Someone Somewhere in the Summertime.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεσυγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε

J'aime ta couleur café.

Εδώ και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, 5η 17 Σεπτεμβρίου, πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, 35 λεπτά μετά τις 7. Λίγο μας μένει ακόμα, μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με καλό καιρό στην Αθήνα σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 21-22 βαθμούς, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 29 και θα αυξηθεί αυτή η μέγιστη τις επόμενες μέρες, κυρίως το Σάββατο και την Κυριακή. Βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι το Σάββατο 32 βαθμούς και την Κυριακή μέχρι 34 βαθμούς, με κάποια σύννεφα, αλλά γενικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας: έχουμε το Viber, Cosmos Radio, έχουμε τα social media, το Instagram και το Facebook, και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

μια ματιά σε κάποια από τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, τετραπλή ένεση στους μισθούς. Ελεύθερος τύπος, crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις, τι συμφέρει για οφειλές σε φορεία και ταμεία. Εφημερίδα των συντακτών, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκλογικός εκβιασμός. Καθημερινή, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα και η ολομέλεια του ΣΤΕ θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Στα νέα, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών και τέλος ναυτεμπορική απόπλους για το Euronext Athens. Τουλάχιστον 7 ελληνικές ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Στα δικά μας τα μουσικά, 1996 ήταν σαν σήμερα που οι Cake κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Fashion Nugget. Από αυτό το άλμπουμ, μια διασκευή του Perhaps, Perhaps, Perhaps.

Αυτή είναι η Menahan Street Band. Από τα παλιότερα τους έχουν βάλει και καινούριο τραγούδι, Going the Distance, αυτό που ακούσαμε. Πάμε να δούμε έτσι και επιγραμματικά τις νέες ταινίες στους κινηματογράφους από σήμερα. Έχουμε παράλληλες ιστορίες. Είναι η νέα ταινία του Ασκάρ Φαραντί με την Ιζαμπέλ Μπέρ που έκανε πρεμιέρα στις Κάνες. Έχουμε την ελληνική ταινία Κότα, που είναι μια αστεία και συγκινητική ιστορία επιβίωσης μιας κότας, με το πρωταγωνιστές το Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Αντώνη Καφετζόπουλο. Έχουμε την Επέλαση, που είναι ένα θρίλερ δράσης. Το Resident Evil, που είναι νέα ταινία της σειράς ταινιών Resident Evil. Έχουμε το Τένις Μαέστρο, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Κωδικός Τεχεράνη, που πρωταγωνιστεί εδώ ο Λίαμ Νίσον, σε τα γνωστά πράκτορα στη CIA και τα λοιπά, τα γνωστά που κάνει ο Λίαμ Νίσον. Τρυφερό Κτίνος, δραματική ταινία με πρεμιέρα και εδώ στο Φεστιβάλ Κανών του 26. Ράλι από το Παρίσι στις Πυραμίδες, εδώ είναι animation σε σκηνοθεσία του πλέον λέει παραγωγικού σκηνοθέτη του είδους της Νορβηγίας, που συνεχίζει την αγαπημένη παράδοση ενός κινηματογραφικού κόσμου που φέρνει τη μαγεία του χωριού Φλάκλιπα στο διεθνές κοινό. Διαβάζω αυτό Αθηνόραμα. Και η επανέκδοση της εβδομάδας από το 1966, ο θάνατος ενός γραφειοκράτη. Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα, τουλάχιστον εδώ του κόσμου, φαντάζομαι και δικό σας, είναι η Orange Blossom. Το τραγούδι είναι το Μέξικο.

κάτι με αυτά, κάτι με εκείνα. Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε και κάποτε πρέπει να αποχωρήσουμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, έμπνευση από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1985, οι Cure κυκλοφορούν το Close to Me. Να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 1.

αυτός ο άνθρωπος, ο Ζωάο Ζιλμπέρτο, εκτός από τις μουσικές του και τις συνθέσεις του, τα τραγούδια που έγραψε και είπε, μας άφησε και αυτό το κορίτσι, το υπέροχο, την κόρη του, την Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο, που με τη βελούδινη τη φωνή της τραγούδησε εδώ All Around, από ένα άλμπουμ που είχε ως τίτλο το όνομα της, λεγόταν Μπεμπέλ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο Κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 17 Σεπτεμβρίου του 2026 και σαν σήμερα ο Πολ Γιάνκα έκανε το πρώτο του νούμερο 1 στα άλμπουμ, στο βρετανικό τσάρτ, το 1983, λεγόταν No Parley και είχε μέσα 2-3 επιτυχίες. Αυτή εδώ απογείωσε το άλμπουμ, η διασκευή ενός κομματιού που είχε πει παλιότερα και ο Marvin Gaye, Wherever I lay my hat, that's my home.

Σαν σήμερα το 1923 γεννήθηκε η πρώτη μεγάλη δόξα της country μουσικής, ο Hank Williams, που έφυγε πολύ νωρίς μέσα στις ουσίες πνιγμένο στα 29 του, κορυφαίος στο είδος του. 36 τραγούδια του μπήκαν στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ το 1926, και σε αυτό θα σταθώ, γεννήθηκε ένας εξαιρετικός αφροαμερικανός μουσικός, ένας πρωτοπόρος της jazz, στο Hammond, στο όργανο. Ο Eugene McDuffie, έτσι λεγόταν, έτσι ήταν το πραγματικό του όνομα, τον ξέρουμε όλοι ως Jack McDuffie, Brother Jack McDuffie, Captain Jack McDuffie. Έφτιαξε πολλά συγκροτήματα, είναι και ο άνθρωπος που ανέδειξε τον George Benson, τον κορυφαίο αυτό κιθαρίστα. Γεννήθηκε στο Ιλινόι και από νωρίς η δισκογραφία του αρχίζει από το 1960. Έδειξε το ταλέντο του με διάφορες συνεργασίες με μουσικούς. Εμείς τώρα θα ακούσουμε από τον πρώτο δίσκο που έκανε στην Atlantic πολύ αργότερα, μετά την Prestige, ένα κομμάτι που και αυτό έχει βάρος ιστορικό, έχει κουβαλά ιστορία, ένα κομμάτι που τραγούδησε ο Sam Cooke. Το 1966 λοιπόν ο Jack McDuffie φτιάχνει ένα δίσκο με τον τίτλο A Change Is Gonna Come.

Ένα κομμάτι μάλιστα που έγραψε κιόλας ο Σαμ Κουκ, δεν το τραγούδισε μόνο. Λοιπόν, το 1931, σαν σήμερα, 5 χρόνια μετά τη γέννηση του Jack McDuff, η RCA Victor, η εταιρεία δίσκων, για πρώτη φορά λανσάρει τον δίσκο 33 1/3 στροφών. Είναι το γνωστό μας LP, το γνωστό βινήλιο μακράς διαρκείας. Προσέξτε όμως, παρότι είναι καλοδεχούμενο και μια τρομερή βελτίωση από το δίσκο των 78 στροφών που υπήρχε μέχρι τότε, δεν πιάνει το μέσο αυτό. Γιατί? Γιατί τα pick-up κάνουν $95 για αυτούς τους δίσκους, και δηλαδή η εξέλιξη του παλιού γραμμοφώνου, να το πω έτσι. $95 εκείνη την εποχή υπολογίζεται ότι σημερινά είναι 1150. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν ακριβούτσικο το σπορ και δεν έπιασε. Το βινήλιο, το LP βινήλιο των 33 στροφών επανήλθε θριαμβευτικά και έκατσε βέβαια, θρονιάστηκε στη ζωή μας το 1948. Την ίδια μέρα που παρουσιάστηκε αυτός ο πρώτος μεγάλης διάρκειας δίσκος, το Long Play, γεννήθηκε μια ηθοποιός που την ξέρουμε όλοι από πολλούς ρόλους, αλλά ένας μας έρχεται στο μυαλό πάντα όταν είναι να μιλήσουμε για την Ann Bancroft, Mrs. Robinson.

Η Καθημερινή γράφει: νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν, είναι η είδηση της ημέρας. Στο διεθνή χώρο, τα νέα γράφουν στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Η απογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς και η εφημερίδα των συντακτών εκλογικός εκβιασμός, ενεργειακή θηλιά. Ο ριζοσπάστης γράφει: σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του Κουκουέ. Και το ελεύθερος τύπος γράφει: crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Το μανιφέστο γράφει: χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο Μαδούρο είναι αυτός, ναι. Το ποντίκι γράφει: ο πιο δύσκολος χειμώνας. Και η κόντρα: έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική, γράφει: απόπλους για το Euronext Athens, ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα οι Doors εμφανίζονται στο Ed Sullivan Show, που είναι ένα από τα διασημότερα της αμερικανικής τηλεόρασης, αλλά εμφανίζονται, αλλά μετά από την εμφάνισή τους τρώνε άκυρο. Δεν τους ξαναφωνάζουν ποτέ, διότι έχουν συμφωνήσει, είχε συμφωνήσει ο Jim Morrison να μην μπει τον τίτλο, τον στίχο, με συγχωρείτε, Get Much Higher, που είναι παραπομπή στα ναρκωτικά, αλλά αυτός τον είπε. Είπαν το Light My Fire και αυτό εδώ, People Are Strange.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέρασαν την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μιανάς από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας. Με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: soft rock μπαλάντα που έγινε μεγάλη επιτυχία των Eagles. Σαν σήμερα το 2024 έφυγε ο J.P. Southern, ένας συνθέτης μουσικός που έγραψε μερικά κομμάτια αρκετά σημαντικά. Ένα από αυτά ήταν και τούτο εδώ, το New Kid in Town των Eagles. Εδώ είναι ο κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και είναι η εποχή. Όπως και να το κάνουμε, το φθινόπωρο έρχεται και ημερολογιακά σε μερικές μέρες. Είναι η εποχή για αυτό το κομμάτι που φυσικά ήταν γαλλικό κομμάτι αρχικά και μετά έγινε και με αγγλικούς στίχους. Εδώ όμως ο μεγάλος Yves Montand το τραγουδάει στην original γλώσσα, Les Feuilles Mortes.
1: Oh, je voudrais... Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

ωραίο. Όταν λοιπόν η στίχη είναι του Ζακ Πρεβέρ και η φωνή είναι αυτού του τεράστιου ηθοποιού και τραγουδιστή. Live στο Ολυμπιά, στο Παρίσι, το 1981.

Μεταξύ άλλων και εραστής της Marilyn Monroe. Λοιπόν, τι συμβαίνει στον κόσμο? Αυτό που συνέβη νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε παρουσία του Mark Carney, του Πρωθυπουργού του Καναδά, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνδεθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο με αυτή τη χώρα που κρατάει το αφήγημα της δυτικής δημοκρατίας, κρατάει τις αρχές και τις αξίες της δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας πολύ ψηλά, κόντρα στον τσαρλατανισμό και στον εκτσογλανισμό του Ντόναλντ Τραμπ, να το πω έτσι. Η ανακοίνωση έγινε νομίζω στο Ευρωκοινοβούλιο και έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, καθώς εδώ και πολύ καιρό οι φωνές ήταν αυτές. Ας ενωθεί, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάρει άλλο δρόμο, ας ενωθεί τουλάχιστον με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την Ευρώπη ο Καναδάς. Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ του Brother Jack McTuff. Λέγεται Tough Duff. Ακούμε το Smooth Sailing.

Έχει και εξαιρετικούς συνεργάτες σε αυτό το άλμπουμ ο Jack McDuff που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Lem Winchester στο βιμπράφωνο και τον Jimmy Forrest στο τενόρο σαξόφωνο. Μπασίστας δεν υπάρχει γιατί το ρόλο αυτό τον εκπληρεί ο οργανίστας, και ο Bill Elliott είναι στα drums. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από το Protagon, ο τίτλος είναι We Are Fact του Ηλία Σιακαντάρη.

Όποιος κοιμόταν στη δεκαετία του 80 και ξυπνούσε σήμερα θα ένιωθε παρατηρητής στα ύστερα του καπιταλισμού. Οι νέοι μεγιστάνες εκλιπαρούν για κρατική ανάμειξη και επιτήρηση στη λειτουργία τους και αυτομαστιγώνονται αντί να εστιάζουν στα θετικά όπως ήθιστε εν ώψη χρηματοδοτηριακών εισόδων. Γιατί, τι είναι αυτό που τους φοβίζει και έχουν ανάγκη για μάρτυρες και έξωθεν καλή μαρτυρία? Λες και δεν είχαμε ήδη πρόβλημα info overload για τους υγρούς βιολογικούς πεπερασμένους εγκέφαλους μας. Το τελευταίο δεκαήμερο ήταν καταιγιστικό ακόμα και για τα στάνταρ της σημερινής εποχής. Καταλήτης η θορυβώδης παρέτηση του Jacob Coxon, με συγχωρείτε, από την Anthropic και οι αποκαλύψεις του που έφτασαν τους πάντες πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας εξοντώσει ως το 2030. Ακολούθως έσπευσε το υπηκό. Ο ένας μετά τον άλλον, οι μεγιστάνες του τεχνητού πνεύματος εμφανίστηκαν. Πρώτον, τρομαγμένοι από τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να μαθαίνει μόνη της τις στρατηγικές που δεν θα είναι ανθρώπινα αναγνώσιμες. Δεύτερον, ανήσυχοι ότι μπορεί να γίνει το κακό, καθώς αποδεδειγμένα οι AI agents χρησιμοποιούν και την εξαπάτηση ως μέσο για το σκοπό. Τρίτον, αποφασισμένοι ότι πρέπει να μπει φρένο στον καλπασμό της εξέλιξης. Και τέταρτον, απεγνωσμένοι για κρατική ρύθμιση και εποπτεία, ζητούν μάρτυρες σε meetings και διοικητικά συμβούλια. Ο συντονισμός και το μήνυμα, γράφει ο Ηλίας Ιακαντάρης, γεφύρωσαν μίση θρυλικά. Κάτι μεγαλύτερο πρέπει να ενώνει όλους αυτούς. Να είναι ο ατόφιος τρόμος αυτό που διαπέρασε τον δόκτορα Φράγκενστάιν όταν το ραμμένο από νεκρά μέλη μόρφωμα που μέχρι στιγμής κοίτονταν καλωδιωμένο και απλωμένο ακίνητο στη μέση του εργαστηρίου ανασηκώθηκε ξαφνικά και ξεκόλλησε τα σωληνάκια από τα χέρια του.

γέρο επί της ζωής live από το Bohemian Soul Songs με καταγωγή από τη μητέρα του ελληνοκορσικάνικη. Διαβάζω την είδηση στα Νέα Ιταλία, η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια οχήματα, τέλος στον πιο μισητό φόρο. Έτσι γράφει η Μελόνι. Έρχονται εκλογές, έχει εκλογές η Ιταλία, θα το ψάξω.

αυτός είναι ο μπαμπάς του Λίο, ο Μπεν Σιντράν, θρυλικό στέλεχος της βρετανικής μουσικής σκηνής, στη jazz και στα blues. Βλέπω ένα ποστάρισμα στο Twitter του Πολ Καρουάνα Γκαλίτσια, είναι ο γιος της δημοσιογράφου που δολοφονήθηκε γιατί έψαξε τα πράγματα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Πλημμύρισε λοιπόν κόσμο η Βαλέτα χθες, η πρωτεύουσα της Μάλτας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και μνήμης. Λέγαμε χθες για το Mickey Rourke και για τις 9,5 εβδομάδες, να μια εκτέλεση που δεν ήταν στην ταινία αλλά είναι επίσης εξαιρετική, Tom Jones. Τραγουδάει και αυτός το You Can Leave Your Hat On.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μία μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκιν Φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Το αριστούργημα των Urban Species Blanket από το ομότιτλο άλμπουμ με τη φωνή της Imogen Heap. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ήθελα να σας πω λίγο πιο πριν που ακούσαμε το κομμάτι του Randy Newman, το You Can Leave Your Hat On, ότι αυτή η εκτέλεση είναι σε μια άλλη ταινία, στο Full Monty. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, μια καταπληκτική βρετανική κωμωδία όπου εργάτες που έχουν μείνει άνεργοι, τι να κάνουν, το ρίχνουν στο στριπτίζ. Κάνουν μια ομάδα που γδύνεται προστέρψην του γυναικείου κοινού καθημερινά και βεβαίως χορεύουν και γδύνονται και με αυτό εδώ το κομμάτι, το You Can Leave Your Hat On. Τι ήθελα να πω, καλά θα τα πω όλα μαζεμένα αργότερα, γιατί λέω πολλά.

Αυτή η ωραία φωνή που ακούτε είναι μια Αυστραλιανή, η Angelina Armstrong. Το group λέγεται Telenova. Είναι ένα τρίο, έρχονται στην Ελλάδα, βλέπω εδώ στον Καζάρτε στις 17 Οκτωβρίου. Ωραία, ταιριάζω στο φθινόπωρο. Το κομμάτι λέγεται Bones. Ο Στάθης Δρογώσης, ο τραγουδοποιός, το διατυπώνει πολύ ωραία στο Twitter. Πριν από λίγο το ανέβασε. Μέσος Ευρωπαίος, ανέβηκε η τιμή της βενζίνης. Ας ψηφίσω τραμπικά και πουτινικά ακροδεξιά σκουπίδια για να πέσει. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ και ο Πούτιν ευθύνονται για τη δυστυχία μας. Τρίτος δίσκος για τον Jack McDuff, πάλι με τον Jimmy Forrest στο τενόρο σαξόφωνο. Αυτή τη φορά έχει πάρει στην κιθάρα τον Grant Green, τον μεγάλο αυτό κιθαρίστα. Ο Ben Dixon είναι στα drums. The Honey Dripper.

0: γράφει ο Μιχάλης Τσιντζίνης στην καθημερινή Ούλριχ Σίγκμουντ.
1: Τύχη.
0: Το 1/3 περνάει καλά, το άλλο τρίτο την παλεύει και το υπόλοιπο δεν την παλεύει με τίποτε. Όσοι δεν έχουν ανάγκη από εξοραϊσμούς και επιτρέπουν στους εαυτούς τους να μιλούν ελεύθερα, το αναγνωρίζουν. Η οκταετής ανάκαμψη μετά τη δεκαετία της χρεοκοπίας δεν τους περιέλαβε όλους. Μπορεί να έφταξαν οι εξωγενείς κρίσεις που εξακολουθούν να πιέζουν τα εισοδήματα. Μπορεί η ανάπτυξη να υπήρξε ανισόρροπη και για ενδογενείς λόγους. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κοινωνική συνοχή δοκιμάζεται με τρόπο που δεν είχε δοκιμαστεί ούτε επί των ημερών της κρίσης. Τότε η βύθιση ήταν απότομη αλλά κοινή. Το βίωμα ήταν συλλογικό. Τώρα άλλος πλέει, άλλος βυθίζεται. Σε αυτόν που ψάχνει στο πορτοφόλι για να γεμίσει το ρεζερβουάρ, δεν λέει τίποτα το γεγονός ότι τα μεγάλα φαντς μετικούν στην Αθήνα επειδή τους προσφέρεται φορολογικός συντελεστής Ντουμπάι. Το όφελος για το δημόσιο ταμείο του μοιάζει εξωτικό. Στον βραχή προεκλογικό ορίζοντα, η κοινωνιολογία των τριών τρίτων υποβάλλει και τη στρατηγική ενόψη της κάλπης. Σε ποιον μπορούμε να μιλήσουμε, αναρωτιούνται οι εκπρόσωποι της κυρίαρχης δύναμης, ή ακριβέστερα, ποιος είναι σε θέση να μας ακούσει. Σίγουρα το 1/3 αυτών που παίρνουν καλά. Εκείνοι μπορούν να νιώσουν και την ανησυχία ότι έχουν κάτι να χάσουν. Στα άλλα 2/3, όσα και αν δώσουμε, είναι αμφίβολο ότι θα καταφέρουμε να διαπεράσουμε το τείχος της ισορρευμένης δυσπιστίας. Πρόκειται για αντιστροφή της λογικής του τείχους στη μεταπολεμική Γερμανία, όπου καθιερώθηκε σαν εθιμικό καταστατικό θεμέλιο ο όρος Brandmauer. Το τείχος προοριζόταν για να αποκλείσει τους εχθρούς της δημοκρατίας. Τώρα εκεί και εδώ, στη Σαξονία Anhalt και στην Ελλάδα, η μεταφορά του τείχους περιγράφει ένα εσωτερικό σύνορο που οριοθετεί, με συγχωρείτε, ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Ως εκτός των τείχων λογίζονται όχι οι εξτρεμιστές, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες που εμφανίζονται ευάλωτοι στο εξτρεμιστικό μήνυμα. Σε τι συνίσταται αυτή η ευπάθεια στη δημαγωγία που δικαιολογεί την ύπαρξη του τείχους? Οι εξτρεμιστές κάνουν ότι καταλαβαίνουν τους αποσυνάγωγους. Δεν ενδιαφέρονται να τους κατατάξουν σαν κοινωνική κατηγορία, δεν επιχειρούν να τους ψυχαναλύσουν, ενδιαφέρονται πρωτίστως να τους κάνουν να αισθανθούν ότι ακούγονται. Μπορεί να μην είναι σε θέση να δώσουν δημιουργική διέξοδο στο αίσθημα του αποκλεισμού, αλλά δεν το φοβούνται ούτε το σνομπάρουν. Ένας φωτογενής 35άρης όπως ο Ούλριχ Σίγκμουντ, που εξασφάλισε την ιστορική πρωτιά για την AfD στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονίας Anhalt, μπορεί να χλεβάζει την κλιματική κρίση και να ζητάει μαζικές απελάσεις χαμογελαστός, υποσκάπτοντας αθόρυβα το τείχος της συστημικής συγκατάβασης. «Όλα είναι δυνατά», ήταν το σύνθημά του. Δεν το λες και σύνθημα αγανάκτησης. Ο Ούλριχ δεν ξύρισε το κρανίο του, δεν φόρεσε αρβίλες, δεν ούρλιαξε για να απηχύσει το θυμό του ακροατηρίου του, επικράτησε γλυκά. Και πλέον όλα είναι δυνατά. Να μια διασκευή που μας θυμίζει ένα κομμάτι πολύ ωραίο από την αρχή των Simply Red. Την επόμενη φορά θα το φέρω σε maxi single. Από το original, αυτό είναι το Jericho. Sarah Jane Morris και Papik σε remix LTJ Experience Edit.

τα τείχη της Ιεριχούς, Τζέρικο. Νομίζω ότι η δήλωση του 24ωρου είναι αυτή που διαβάζω, ότι είπε, ανάλογη τη σοβαρότητα του ανδρός, είπε ο κύριος Πατούλης σε συνέντευξη τηλεοπτική. Μια φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν να μπαίναμε από τον μπαλκόνι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μιλώντας για το ότι δεν βρέθηκαν κατά τους ελέγχους τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, είπε χαρακτηριστικά ότι τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν στο μπαλκόνι. Εντάξει τώρα, αν δεν μπορεί ένας ιατρικός σύλλογος να εφαρμόσει πειθαρχικές κυρώσεις σε όποιον δεν του ανοίγει την πόρτα για να κάνει έλεγχο, λυπάμαι, αλλά τότε δεν έχει κανένα νόημα και ο έλεγχος. Να και αυθεντικός ήχος των Simply Red, αυτό το υπέροχο άλμπουμ της οριμότητάς τους, Stars.

νομίζετε πρέπει να παίξω το For Your Babies από το ίδιο άλμπουμ που είναι επίσης πολύ ωραίο, αλλά πώς να αντισταθεί στο Star. Μην νομίζετε ότι το δημογραφικό είναι δικό μας πρόβλημα μόνο. 7,92 εκατομμύρια μωρά μόλις γεννήθηκαν στην Κίνα το 2025, το χαμηλότερο νούμερο από το 1939. Σε σχέση με 10 χρόνια πριν είναι λιγότερα από τα μισά. Άλλη μια συνεργασία του Jack McDuff εδώ με τον μεγάλο Roland Kirk που έπαιζε 2-3 σαξόφωνα μαζί. Making Whoopi.

Το Πρόταγκον μιλάει για αυτό το ζήτημα. Ναι, στο πατρικό ως τα 31, μια αποτυχία πολιτικής. Εγώ, λόγω σπουδών και στρατού και το ένα και το άλλο, έφυγα στα 27 και έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ αργά, ώσπου να βγάλω λεφτά και να αποκτήσω δικό μου σπίτι. Τώρα είμαστε στα 31 και είναι λογικό. Το πιο ανησυχητικό ίσως από τα στοιχεία της Ευρωστάτ, της Eurostat, που ανέδειξε το ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα στην Καθημερινή, είναι πως ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης οι νέοι στην Ελλάδα αποφασίζαν να αποκτήσουν δικό τους νοικοκυριό σε μικρότερη ηλικία. Σε όλη την προηγούμενη δεκαετία η μέση ηλικία αποχώρηση των Ελλήνων από το πατρικό τους ήταν κάτω από τα 30 έτη. Με δεδομένο ότι το βασικότερο εμπόδιο είναι σήμερα το υψηλό κόστος στέγασης, με το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα να αντιστοιχεί πλέον στο 70% του μέσου μηνιαίου μισθού, το γεγονός ότι οι νέοι φεύγουν πια αργότερα από το πατρικό τους θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα. Δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Δράσεις, μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Camille Moon, Get Down είναι το κομμάτι. Εδώ είναι ο κόσμος, 24 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για τον Baz Luhrmann, τον Αυστραλιανό σκηνοθέτη που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1962. Μεγάλη του επιτυχία αυτή εδώ η ταινία, και μεγάλη επιτυχία από το soundtrack αυτό εδώ. Lady Marmalade, από τα κορίτσια του Μουλαρούς.

Τα είπαν τα ονοματάκια τους. Κριστίνα Αγγιλέρα, Little Kim, Maya και Pink. Στο κομμάτι που είχε αναδείξει πολλά χρόνια πριν, η Patti LaBelle. Γράφει ο Βασίλης Βενιζέλος, πολύ δύσκολη δουλειά να ρυθμίσει κανείς το πεδίο, να το πούμε έτσι, της παραϊατρικής, καθώς πρόκειται για αμέτρητες εφάνταστες πρακτικές οι οποίες κινούνται πέραν και εναντίον της ιατρικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες αυτές οι πρακτικές δεν έχει διεθνώς καταστεί δυνατόν να τεθούν σε θεσμικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε να ασκούμε την κοινωνική μας κριτική και μάλιστα εκ του ασφαλούς. Συντάκτης υγείας χρόνια ο Βασίλης Βενιζέλος, το ξέρει το παιδί.

Αυτό είναι ένα δείγμα από τα καλύτερα της συνεργασίας του Jack McDuff, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 με τον σαξοφωνίστα Willis Jackson. Έκαναν πολλές δουλειές μαζί. Keep on blowing. Και ο Δημήτρης Καμπουράκης στο Liberal γράφει: δείξτε τον. Τώρα λοιπόν που βγήκε ο Καστιδιάρης από τη φυλακή, προβάλλετε τον στα κανάλια σας όσο μπορείτε περισσότερο. Δείχνετε τον προφίλ on face από πάνω, από κάτω, από το πλάι. Δείξτε καθαρά τα μούσκλια του, την κορμοστασιά του, το κούρεμά του, τα κάτασπρα δόντια του. Κάπου διάβασα, α, το Βατράχη είχε σχόλιο. Να το δείγμα, λέει, της άριας φυλής. Στήστε κάμερες εκεί που αποφυλακίζεται, εκεί που περπατάει, εκεί που γυμνάζεται, εκεί που χαριεντίζεται με κορίτσια, εκεί που ρεμβάζει μόνος του για το μέλλον του εθνικοσοσιαλισμού. Ναι, ξέρω. Τον δείχνετε για να δηλώσετε την έκπληξη και τον αποτροπιασμό σας που ένας τέτοιος εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος. Για να δηλώσετε την αντίθεσή σας πάνω στα σχέδιά του να ηγηθεί ναζιστικού κόμματος ή κίνησης ή πρωτοβουλίας. Και επειδή η τηλεόραση δεν είναι ραδιόφωνο, αλλά τα λόγια πάνε με εικόνα, όση ώρα καταδικάζετε την ναζιστό φατσά του, δείχνετε την στο τηλεοπτικό σας κοινό. Γράφει κι άλλα και λίγο πιο κάτω καταλήγει. Και που είστε, μην παραλείψετε να βάλετε τη φάτσα του μισή-μισή στην οθόνη με τον Elon Musk που τον υποστηρίζει, μπας και ξέφυγε κανενός αυτή η κολοσσία είδηση. Και όσο τον δείχνετε, μην παραλείψετε να ψέξετε την πολιτεία που δεν είχε την πρόνοια να βρει τρόπο να τον αποκλείσει από κάθε πιθανότητα επαναφοράς του. Και όσο θα κατακεραυνώνετε τους ψευτονομοθέτες που δεν μπόρεσαν να κλείσουν προκαταβολικά κάθε τρυπούλα υπανόδου του, δείχνετε εσείς πλάνα του ανάμεσα στο στρατό του. Προβάλλετε τον όπου και όπως μπορείτε και μια χαρά θα πάει όλο αυτό. Μεταφέρετε την εικόνα και το μήνυμά του σε όλη την επικράτεια, μην τυχόν και υπάρχει κανένας που συνεχίζει να νομίζει ότι η Χρυσή Αυγή έπαψε να υφίσταται από το 2014. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξαναβγούν από τις τρύπες τους όλοι εκείνοι που συγκροτούσαν τα τάγματα εφόδου στα οποία ο Κασιδιάρης ήταν αρχιλοχίας. Δείξτε τον και θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα.

γράφει και αλλιώς η Μαριάννα Πυριώτη, η δημοσιογράφος, mouth to mouth το παραμύθι, η κάθε επιδραστική στον κύκλο της περσόνα με ή άνευ ενασχόληση σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή με τα λεφτά του μπαμπά, του συζύγου ή τα δικά της, δεν λέω, ξερόλας από τα γενοφάσκια της και πρόθυμη να μοιραστεί τις γνώσεις της εντυπωσιάζοντας πάντα τον κύκλο, συνιστά γιατρούς κάθε ταμπέλας ειδικούς ομορφιάς αντιγύρασης και ευεξίας. Σε αυτό να πας που πήγε εξαδέλφου μου, η αδελφή της τάδε, ο τάδε πασίγνωστος και πάει λέγοντας. Σε αυτό να πας είναι εκπληκτικός κορυφαίος, θέλει μέσο να βρεις ραντεβού πανάκριβος, αλλά αξίζει τα λεφτά του, έχει μηχανήματα από την Αμερική, εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι ένα μήνα εδώ, ένα μήνα στο Λος Άντζελες, εγώ πήγα και νιώθω 20 χρονών. Σε αυτό να πας. Μην ακούς τι σου λένε οι άλλοι γιατροί. Φοβούνται ότι θα χάσουν την πελατεία. Δεν θέλουν να επενδύσουν τόσα λεφτά στα μηχανήματα που έχει ο τάδε. Γι' αυτό δυσφημούν τις μεθόδους του. Cross the Tracks από το Maceo Parker, βέβαια. Και το Maceo and the Max. Μία από τις πιο funky στιγμές τώρα της Etta James. Από το άλμπουμ της Come a Little Closer, Suki Suki.

γράφει ο Ποντίφεξ Μάξιμους στο Twitter, γελάνε ή θυμώνουν με την ολιστική ιατρική ολεκίνη που πριν από λίγους μήνες προσκυνούσαν τις ψέκες μιας κβαντικής παιδιάτρου. Και είναι ένα Παλαιοπάνω γράφει, περιμένω να δω ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης θα έχει τα κότσια να καλέσει την κυρία Καριστιανού να τη ρωτήσει για την κβαντική ιατρική. Νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο η άποψή της, εφόσον είναι και πολιτική αρχηγός. Εν τω μεταξύ βγήκαν οι φυσικοί, ο Σύλλογος των Φυσικών, και είπε δεν υπάρχει παιδιά κβαντική ιατρική, η έννοια των κβάντων και της κβαντική... Εν τω μεταξύ βγήκαν οι φυσικοί, ο Σύλλογος των Φυσικών, και είπε δεν υπάρχει παιδιά κβαντική ιατρική, η έννοια των

την εκπληκτική ερμηνεία του Josh Benson στον Broadway, παλιό κομμάτι. Αυτός ο καλλιτέχνης είναι κατά κάποιο τρόπο ένα δώρο του Jack McDuff σε όλους μας. Όχι ότι δεν θα έβγαινε κάπως αλλιώς, θα έβγαινε, αλλά τέλος πάντων τον βοήθησε στην αρχική του πορεία και μας έδωσε ένα μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, και η πρώτη του συνεργασία ήταν αυτή εδώ που θα ακούσετε τώρα, το Hot BBQ. Τελευταίο για σήμερα του καθηγητή κοινωνιολογίας Παναγή Παναγιωτόπουλου στην καθημερινή αποταμίευση και οικογενειακές εξουσίες. Η βασικότερη αντίδραση περιγράφει το μέτρο ως ταξικό, ότι απευθύνεται σε προνομιούχους και οικονομικά ισχυρούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια οικογένεια που βρίσκεται σε υψηλό κλιμάκιο της οικονομικής πυραμίδας δεν θα διστάσει να υποφεληθεί από τον κρατικό διπλασιασμό της επένδυσής της και ως εκ τούτου θα ενισχύσει τη μελλοντική θέση της εκείνη των παιδιών της έναντι άλλων οικογενειών και παιδιών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο για τα εύρωστα νοικοκυριά ισχύει ούτως ή άλλως. Τα αποταμιευτικά προϊόντα και άλλα ασφαλιστικά συμβόλαια είναι διεθνώς διαθέσιμα σε όλους και ήδη αξιοποιούνται από εκείνους που κατέχουν τη σχετική οικονομική ικανότητα και την ανάλογη εξοικείωση. Και καταλήγει λίγο πιο κάτω. Στην Ελλάδα των μεσαίων στρωμάτων της μεταπολίτευσης όμως, αυτή η άμεση χρήση του εισοδήματος δεν προοριζόταν τόσο για τις απολαύσεις των ενήλικων μελών της οικογένειας, όσο για την εκπαιδευτική και καταναλωτική ικανοποίηση των παιδιών. Κάτι που

γινόταν πάντα εις αντάλλαγμα μιας μακράς και εξαρτημένης ενήλικης παραμονής των παιδιών εντός του οικογενειακού σπιτιού, του ευρύτερου κύκλου και των επιλογών του. Την ανατροπή αυτού του μοντέλου συσχετισμού των μεγάλων με τους μικρούς προβάλλει το μέτρο του παιδικού αποτεμιευτικού λογαριασμού, την αποδυνάμωση του γονεϊκού ελέγχου πάνω στα παιδιά. Ας σκεφτούμε τι θα σημαίνει ένα παιδί που γεννιέται σήμερα σε 18 χρόνια να διαθέτει για αποκλειστική του χρήση δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τα οποία δεν θα δίνει λογαριασμό στους γονείς του. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με την Della Reese που έχει τις μελαγχολίες της, τα blues της, I got the blues. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ακολουθούν. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8, όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε, στον κόσμο στους 93,6, δηλαδή όχι εδώ είμαστε, όχι πληθυντικός, τέλος πάντων όχι πληθυντικός από αυτή την πλευρά του στούντιο, καθώς και σήμερα solo στο μικρόφωνο και τις μουσικές, solo είναι Σαντανόπουλος, από την άλλη πλευρά βέβαια του στούντιο, χαμός γίνεται, πολλοί κόσμος, η Παναγία του Χρονοπούλου όμως είναι αυτή που κάθεται στη θέση του κυβερνήτη για τις επόμενες δύο ώρες που θα είμαστε εδώ στην παρέα σας, στους 93,6, στη τηλεοράση σας ή στο cosmosradio.gr, από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε. Και όχι μόνο μας ακούτε, επικοινωνείτε κιόλας μέσα από τα social media του Κόσμος, Instagram και Facebook, αλλά και μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, με την έννοια του πρόσφατου, το τελευταίο, έτσι.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στη φάση πλέον όπου ο πόλεμος στο χώρο της τεχνολογίας, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτή πλέον έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση περί τεχνολογίας με την ευρύτερη έννοια, έχει μεταφερθεί, θα λέγα λίγο υποκριτικά, έχει μετατοπιστεί σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο, καθώς πίσω από τις διάφορες απόψεις και τις διάφορες συγκρούσεις, ευγενικές βέβαια συγκρούσεις των στελεχών των μεγάλων εταιριών που έχουν ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, φαίνεται να είναι στην επιφανειακά θεωρητική, αλλά στο βάθος η σύγκρουση αυτή είναι καθαρά εμπορική, βιομηχανική, σε αυτό τον αγώνα δρόμου που οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν επιδοθεί τα τελευταία χρόνια, τα αρκετά τελευταία χρόνια. Δεν είναι, το φρούτο δεν είναι καινούργιο, έχει εισαχθεί εδώ και πολύ πολύ καιρό, απλώς τώρα βλέπουμε την πρακτική του εφαρμογή στην καθημερινότητά μας, και αυτό είναι που κάνει τα πράγματα λίγο να φαίνονται μάλλον αρκετά πιο τρομακτικά, κυρίως όταν ακούμε δηλώσεις από διάφορα στελέχη που αποχωρούν από εταιρείες σε σχέση με το ότι υπάρχει προβληματικός έλεγχος στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Είχαμε τον επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, τον Μουσταφά Σουλεϊμάν, ο οποίος επιτίθεται στην Anthropic που αντιμετωπίζει το Claude, το δικό της εργαλείο δηλαδή, για το οποίο στελέχη της Anthropic είχαν εκφράσει φόβους ότι μπορεί να κυριαρχήσει και να είναι πλέον αλεξέλεκτο, λέγοντας ότι δεν μπορεί η Anthropic να αντιμετωπίζει ένα τέτοιο εργαλείο όπως το Claude σαν να διαθέτει συνείδηση, επιθυμίες και βέβαια αυτονομία. Είναι βιολογικό θέμα η συνείδηση. Δεν μπορεί να τα σημερινά μοντέλα να έχουν συνείδηση, και γι' αυτό λέει η Anthropic πρέπει να προσέχει και να το πώς εκπαιδεύει τα συστήματά της, γιατί χρειάζεται να εκπαιδεύει την συμπεριφορά των προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και να μην προσπαθεί να λειτουργήσει ανθρωπομορφικά, δηλαδή να αποδίδει ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Προφανώς και υπάρχει ένας εμπορικός πόλεμος πίσω από όλη αυτή τη διαμάχη, καθώς πάρα πολλοί έχουν εκφράσει φόβους, ανάμεσα στους οποίους ίσως και κορυφαίος όσον αφορά το θεωρητικό του πράγματος έχει εκφράσει την άποψή του για τεχνητή νοημοσύνη πολύ επικριτικά ο Γιουβάλ Νοέ Χαράρι, ότι και στο πρόσφατο βιβλίο και στον Νέξους αλλά και στα προηγούμενα, ότι ξεπερνά η τεχνητή νοημοσύνη τα παραδοσιακά εργαλεία, μπορεί να δρά μόνη της, μπορεί να εξελίσσεται και να σχεδιάζει στρατηγικές που δεν μπορεί να προβλέψει ο άνθρωπος, λέει ο Γιουβάλ Χαράρι, ότι μπορεί να χειρίζεται και να παράγει γλώσσα χειραγωγώντας και το πολιτικό σύστημα και τη θρησκεία και την τέχνη, δημιουργώντας ψεύτικες οικειότητες. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ψεύτικες οικειότητες. Έτσι, καθώς συνομιλείται καθημερινά με τα διάφορα chat της τεχνητής νοημοσύνης. Και επίσης προειδοποιεί θεωρητικά πάντα ο Γιουβάλ Χαράρι για το σενάριο ίδρυσης και διοίκησης εταιριών ή νομικών οντοτήτων αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη χωρίς κανέναν ανθρώπινο έλεγχο. Αυτό δηλαδή θα οδηγήσει σε μια απώλεια του ελέγχου της πληροφορίας από τον άνθρωπο, αντί να πάμε σε μια κοινωνία γνώσης, περισσότερες γνώσεις, απόλυτης γνώσης, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε ένα χαοτικό δίκτυο ψευδών ειδήσεων, και βέβαια και αυτός, αλλά ο καθένας από τη δική του πλευρά, λέει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για ρύθμιση εδώ και τώρα, ή μάλλον χτες, για θεσμικούς κανόνες αφενός, αλλά και ελέγχους ασφαλείας, προτού η τεχνητή νοημοσύνη γίνει ανεξέλεγκτη. Η κουβέντα έχει μόλις ανοίξει θεωρητικά, καλό είναι να γίνεται, το θέμα είναι πώς θα προλάβουν τα θεσμικά πλέον συστήματα που διοικούνται από ανθρώπους να προλάβουν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Needy Bad, καινούργια κυκλοφορία, καινούργιο συγκλάκι, ωραίο, καλό funk από τον E.J. Jones.
1: Ακούτε Κόσμος.

Και πάμε λίγο πίσω στα χρόνια, λίγο πριν την Acid Jazz. Εκεί στην Αγγλία βέβαια, Matt Bianco. Το γκρουπ του Mac Riley, Half a Minute.

με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι μπορείτε αποκλειστικά στο Erteco να μπείτε στο erteco.gr και να ακούσετε αυτή τη συναυλία που έδωσε πριν από λίγο καιρό η BBC Concert Orchestra με τα τραγούδια του Marvin Gaye. BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, που αποτείνει φόρο τιμή στην πλούσια μουσική παράδοση του Marvin Gaye στη διαδρομή του στα τραγούδια του από τις αρχές δεκαετίας του 60 μέχρι τον ξαφνικό του θάνατο από το χέρι του ίδιου του πατέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 70.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμόλυβδη, δίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς, όταν το Ιώτα Χίτ, στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, καρφώθηκε σε μάντρα. Δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Άστατος ο καιρός, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Αυτό το ντουέτο που ξεκίνησε με τη μεγάλη επιτυχία που έκανε με το 7 Seconds στις αρχές δεκαετίας του 90, προσπάθησε να την επαναλάβει. Σε ένα βαθμό το κατάφερε και το 2007, πολύ ωραία και αυτή η δική του συνεργασία στο Wake Up, It's Africa Calling. Ακούτε φυσικά Κόσμος στους 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, solo ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο και τρέχει και νέος διαγωνισμός μέσα από τα social media του Κόσμος, μέσα δηλαδή εδώ στην προκειμένη περίπτωση μάλλον από το Instagram του Κόσμος, και για το live του Παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων την 5η 24 του μήνα, την επόμενη δηλαδή πέμπτη, σε μία εβδομάδα. Παραφορκούβα με νομίζω και καινούριο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, το Νάκαρ, και βέβαια η περιοδία που το φέρνει ξανά στην Ελλάδα, που συνδυάζει ακουστικά στοιχεία και με βέβαια την ηλεκτρονική του παραγωγή. Την επόμενη πέμπτη λοιπόν, με guest τους Orbit στις 24 του μήνα στο Θέατρο Βράχων. Μπαίνετε στο Instagram του Κόσμος, βρίσκετε την ανάρτηση για το live και το giveaway του Παραφορκούβα και αφήνετε το όνομά σας για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Και αυτός εδώ είναι ο Τζαμαϊκανός που ζει στην Αγγλία, ο πρώτος

0: 93,6.
1: Κόσμος 92,6 στα ραδιόφωνά σας. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και βέβαια από το cosmosradio.gr παντού. Μας ακούτε και μέσα από το DAB, από το DAB Plus, είτε στο ραδιόφωνά σας είτε στη συσκευή που λαμβάνει DAB και ιντερνετικό ραδιόφωνο. Αυτή ήταν νωρίτερα η Marlena Show με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το California Soul, από το 1968, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και αυτός εδώ είναι ο Γάλλος, ο Bernard Lavillier. Toi et moi.

Bernard Lavillier, του A.M.O.A., ένα τραγούδι που μας αρέσει πριν από μερικά χρόνια κυκλοφόρησε. Και αν θέλετε σήμερα να ακούσετε ζωντανή μουσική, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, να ακούσετε και να δείτε κάτι διαφορετικό στο A-Culture, στο κέντρο της Αθήνας, στο Αρσακείου δηλαδή, στο A-Culture και στο Έθριο απάνω, ένα live μάλλον, ένα live πριν την κυκλοφορία μέσα στο 2027 της δουλειάς του συνθέτη Κώτη Κέι, τα ζώντα ζώα. Έτσι λέγεται το σχήμα, έτσι θα λέγεται, υποθέτω, και το άλμπουμ. Ζώντα ζώα, ένα γκρουπ που ξεκίνησε βέβαια τις πρόβες, διαβάζω, το 2023, εξερευνώντας τον μινιμαλισμό, τον αυτοσχεδιασμό, την επανάληψη, τη ρυθμικότητα. Και σήμερα το βράδυ ζωντανά λοιπόν στο A-Culture, στο κέντρο της πόλης, τα ζώντα ζώα, με τη βραδιά να ανοίγει ο κιθαρίστας Γιάννης Αράπης. Στο σχήμα του Κώτη Κέι συμμετέχουν η Μαριλένα Ορφανού, η Δανάη Νίλσεν, ο Κώστας Ζάμπος, ο Σταύρος Γεωργόπουλος, η Λαμπρινή Γρηγοριάδου και ο Πάνος Γαλάνης. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο A-Culture.

υπέροχος Bob Marley, από τα τραγούδια που δεν ακούμε πολύ συχνά, αλλά είναι από τα πολύ πολύ μελωδικά του, όλη αυτή την υπέροχη περίοδο εκεί στο τέλη της δεκαετίας, το μέσα και μετά της δεκαετίας του 70, πριν το θάνατό του. Αυτό ήταν το Kaya από το ομότιτλο άλμπουμ. Δεν είναι ο Lou Rawls, είναι ο Mario Biondi. You'll never find another.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
5: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Γκάμπι Άρτμαν, αυτό ήταν το Σίκο Λάικο. Αυτός είναι ο κόσμος του 93,6. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr μπαίνοντας απευθείας στο Earth Echo, την εφαρμογή με όλα τα ραδιόφωνα, με όλους τους ήχους και με όλα όσα ετοιμάζουμε αποκλειστικά για το Earth Echo. Λέγαμε τις πριν από λίγες μέρες με αφορμή τα βραβεία στο Φεστιβάλ Βενετίας, στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας, νομίζω ότι τη Δευτέρα το λέγαμε, πως μάλλον την Τρίτη, πως αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση απέναντι στο ντοκιμαντέρ των δύο δημοσιογράφων από το Ισραήλ, τον Νάζα. Το ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικό, εντελώς καθαρά δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ του Γιουβάλ Αβραάμ και της Ραχίλ Σόρ, ανακοινώνοντας μέτρα που έφταναν ως την αφαίρεση της ιθαγένειας από τους δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι γύρισαν αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγγέλει της ότι η απόλυση των αμάχων στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ήταν υπολογισμένες, ήταν γνωστές, συνυπολογίζονταν με συστηματικό τρόπο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και ήταν εν γνώση όσων αποφάσισαν να κάνουν επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Γάζας με αφορμή την ύπαρξη εκεί στόχων για τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σκληρό ντοκιμαντέρ, το οποίο από ό,τι διαβάζω δεν το έχω δει, βασίζεται σε μαρτυρίες των Ισραηλινών αξιωματικών και στρατιωτών που συμμετείχαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, που επιβεβαιώνουν αυτήν ακριβώς την παράμετρο. Εντάξει, κατηγορήθηκε από αρκετούς και όχι άδικα το κατά πόσον θα μπορούσε να διασταυρωθεί αυτή η πληροφορία και από άλλες πηγές. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε βέβαια ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι στο Ισραήλ το έχουν αντιμετωπίσει αυτό ως μια εχθρική πράξη και στους δύο δημοσιογράφους και ντοκιμαντερίστες θέλουν να αφαιρέσουν την Ισραηλινή ιθαγένεια. Δεν ζουν στο Ισραήλ οι δύο δημοσιογράφοι. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε και κάτω από συνθήκες, ας το πούμε, μυστικότητας. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το βραβείο, ένα πολύ σημαντικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ που φαντάζομαι ανεξάρτητα από το ποια σκοπιά μπορεί κανείς να πάει σε μια αίθουσα να το δει. Εγώ θα ήθελα να το δω, όπως βλέπω αυτές τις ημέρες και τον καινούριο κύκλο, τον πέμπτο κύκλο του Φάουντα, αυτού του πολύ επιτυχημένου, της πολύ επιτυχημένης σειράς που προβάλλεται στο Netflix, που πια είναι μια τελείως άλλη κατάσταση από αυτό που ξεκίνησε το Φάουντα. Το λέω για αυτούς έτσι που τους ενδιαφέρει και η μυθοπλασία, αλλά και τους άρεσε και αυτή η ιστορία του, πως δηλαδή πως μέσα από τους πρώτους κύκλους της σειράς βλέπαμε την αδύνατη σύγκληση αυτών των δύο κόσμων, του κόσμου δηλαδή των ανθρώπων που ζουν στην Δυτική Όχθη, των Παλαιστινίων που ζουν στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, και των αντίστοιχα των Ισραηλινών που η καθημερινότητά τους μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από σιρήνες που ηχούν και να πρέπει να τρέξουν στα καταφύγια, μια διαρκής εμπόλεμη κατάσταση που κάνει τα νεύρα όλων να φτάνουν στα όρια τους, όπου ο εχθρός, ο τρομοκράτης του ενός είναι ο ήρωας του άλλου και τούμπαλιν, και για τις δύο πλευρές ισχύει αυτό. Ο πέμπτος κύκλος του Φάουντα είναι πάντως εντελώς διαφορετικός, καθώς βασίζεται στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Προφανώς είναι ένας κύκλος, αρκετά να το πω έτσι, βασισμένο στο Ισραηλινό αφήγημα για τα γεγονότα. Παρόλα αυτά, με τον ίδιο τρόπο που και η ταινία «Η φωνή της Χίντρα Τζαμπ» ήταν μια ταινία μυθοπλασίας βασισμένη όμως στην πραγματικότητα, ακούγαμε την πραγματική φωνή των ανθρώπων που μετήχαν σε αυτή την τραγική ιστορία. Θα σας λέω περισσότερα, αφορά το θάνατο τους πάντων μιας κοπέλας και της οικογένειάς της σε Ισραηλινή επίθεση. Ήταν και αυτό βασισμένο πάρα πολύ στο συνέστημα, πάρα πολύ στην πλευρά την Παλαιστινιακή.
Αντίστοιχα το και το Founder, τουλάχιστον δεν το έχω τελειώσει ακόμα, αλλά κάποια από τα επεισόδια που έχω δει βασίζονται και αυτό στις φρικτές εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες που είχαν πάνω τους τα μέλη της Χαμάς. Δεν ήταν μόνο η Χαμάς, εν πάση περιπτώσει των Παλαιστινίων που επιτέθηκαν στα κιμπούτς του Ισραήλ, πέρασαν τα σύνορα και επιτέθηκαν, και εκεί επίσης η προπαγάνδα μπλέκεται με την πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, και δεν το περίμενα, διαβάζω ότι αυτή τη στιγμή το Φάουντα, αυτός ο κύκλος, ο πέμπτος κύκλος, είναι νούμερο ένα στο Λίβανο και στο top 10 στην Τουρκία, το Μαρόκο, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Hello, mister, στην Ελλάδα είναι στο νούμερο 3, στην Κύπρο είναι στο νούμερο 2. Και αυτήν την Ισραηλινή την είδα ζωντανά, την άκουσα και την αγάπησα. Νόγκα Ερέζ, εδώ σε συνεργασία με τον Ρόμπι Ουίλιαμς, τον Ντάνι.

αυτή δεν είναι μια ωραία τρυφερή στιγμή από το παρελθόν ή μάλλον από το παρόν, το οποίο εισβάλλει ξαφνικά στο παρελθόν και μας θυμίζει κάποιες από τις ηχογραφήσεις που έκανε η Σεζάρια Έβορα τη δεκαετία των 90. Δεν είχαν κυκλοφορήσει, θα επιστρέφουν, επιστρέφει μάλλον το όνομά της στην επικαιρότητα με μια κυκλοφορία ενός άλμπουμ, θα περιλαμβάνει τραγούδια που δεν είχαν βγει. Ηχογραφημένα βέβαια για την εταιρεία την Λουσάφρικα. Θα λέγεται το άλμπουμ Reina da Morna, η βασίλισσα της Μόρνα. Κυρίως με μόρνες όπως αυτή εδώ, το Son Sente, που κυκλοφόρησε ως σίγγλ την ημέρα των γενεθλίων της Σεζάρια Έβορα στα τέλη του Αυγούστου.

Don't look any further. Αυτή η πάρα πολύ ωραία διασκευή που ετοίμασε η Marcel De Giocello μαζί με καλεσμένη εδώ την Liana Havas, ένα άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει νομίζω τον Οκτώβριο. Θα λέγεται Synonym και θα έχει τέτοιου είδους αυτές τις προσεγγίσεις από την Marcel De Giocello με καλεσμένους και καλεσμένες σε κάθε τραγούδι και διαφορετικός καλλιτέχνης. Αυτό ήταν το Don't Look Any Further, η μεγάλη επιτυχία του frontman των Temptations, του Dennis Edwards, νομίζω τη δεκαετία του 80, αρχές 80, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έχει κυκλοφορήσει αυτό το Don't Look Any Further. Και αν νομίζετε ότι θα μπει ένα πλαφόν σε αυτά στην ακρίβεια γύρω μας, διαβάζω σήμερα ότι το κόμιστρο των ταξί αλλάζει, όχι, τα σημαίνει αλλάζει, τι θα πει αλλάζει, αυξάνεται. Και πλέον η διαδρομή από το αεροδρόμιο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, θα φτάσει νομίζω πόσο, τα 55, μισό λεπτό, στα 50 ευρώ, συγγνώμη, από αεροδρόμιο προς Αθήνα στα 50 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας. Το νυχτερινό, η διπλή ταρίφα που λένε, η νυχτερινή δηλαδή, στα 65 ευρώ. Η ώρα αναμονής στα 20 ευρώ, από νομίζω 15. Στη Θεσσαλονίκη η διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης θα πάει στα 28 ευρώ, και στην διπλή ταρίφα, στη βραδινή, από τα 38, ανεβαίνει στα 38 από τα 35. Και είπαμε ο χρόνος αναμονής είναι 20 ευρώ ανά ώρα από 15 που ισχύει σήμερα. Τώρα πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, σε λίγες μέρες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα καρφώθηκε σε μάντρα, δύο σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης μετά τις απειλές Τραμπ και εμπορικό πόλεμο. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Γιάννης Δημητριάδης.
2: Cosmosradio.gr.

Ο αγαπημένος Νικόλα Κόντε εδώ με την Λίζα Μπασέντζε στο A Time for Spring, από τις δικές του πιο jazzy δουλειές. Δεν είναι μόνο jazz το παρελθόν του Νικόλα Κόντε, είναι αρκετά πλούσιο και σε remix και σε ηλεκτρονικά κλπ. Προσπαθώ εδώ να πείσω την Παναγιώτα Χρονοπούλου που είναι στον ήχο να πάει να δει την Κότα στον κινηματογράφο. Από τις ταινίες, Παναγιώτα μου, που βγαίνουν στις αίθουσες, τις νέες ταινίες εννοώ, έτσι, που βγαίνουν στις αίθουσες, ή τέλος πάντων για αυτές που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες, γιατί ανάμεσα αυτές, ας πούμε, είναι και το Γεράκι της Μάλτας, μια κλασική νουάρ με τον Χάβρι Μπόγκαρτ, είναι η Κότα η πιο αυτή που συγκεντρώνει τις καλύτερες κριτικές. Οπότε κάνε την καρδιά σου πέτρα, δες μια άλλη ματιά της καθημερινότητας, μια άλλη ματιά, μια άλλη γυναικεία ματιά, αυτή την πλευρά από μια Κότα που διεκδικεί τη χειραφέτησή της. Αυτή είναι η ταινία που συγκεντρώνει πάντως καλύτερες κριτικές από τις νέες, από τις υπόλοιπες. Εντάξει, για τους φίλους του τένις, είμαστε ορισμένοι εδώ πέρα στο κόσμο που μας αρέσει το άθλημα. Το Τένις Μαέστρο, My Tennis Maestro, είναι η ταινία που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Όχι καμιά σπουδαία ταινία, τουλάχιστον με βάση τις κριτικές, αλλά ενδιαφέρουσα η οπτική στο άθλημα, στο τένις, από έναν. Και το πόσο μοναχικό είναι τελικά, και το πόσο δύσκολα και τι προσπάθεια χρειάζεται να καταβάλει κανείς για να ανέβει επίπεδο και να φτάσει να γίνεται αυτό που βλέπουμε στα μεγάλα Grand Slam, να γίνει ένας, στην περίπτωση της Ιταλίας, ένας νέος Γιάννικ Σίνερ. Για 22 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6. Εκεί βρίσκεστε, εδώ μάλλον βρίσκεστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Είπανε για το Χρονοπούλου που θα πάει σινεμά να δει την Κότα. Φροντίζει τον ήχο. Harold Melvin με τον Teddy Pendergrass, Don't Leave Me This Way. 1975. Σαν το Γιώργο Πολυχρονίου το είπα.

Με βόη, με την φωνή της μεξικάνικης καταγωγής Χουλιέτα Βενέγκας και το άλμπουμ Λιμέν, ισόν ένα ωραίο Latin βαλσάκι που αγαπήσαμε στο κόσμο.

Burning Down the House από τις μεγάλες επιτυχίες, για κάποιους ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των Talking Heads. Και έλεγα σε ένα φίλο χθες πόσο ενδιαφέρον βρίσκω αυτό εδώ το σχήμα που ενώ ξεκίνησε με λίγο πιο σκληρό ήχο, σιγά σιγά απλώνεται και θυμίζει λίγο Ezra Collective, άλλωστε είναι συμπατριώτες. Η BBO Sound Machine, το συγκλάκι τους με τίτλο Love, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και να

Η BB Fan Machine, αυτό λοιπόν είναι το Love. Περιμένουμε και το πλήρες άλμπουμ. Προς το παρόν μερικά συγκλάκια έχουμε ακούσει, αλλά είναι μια στροφή από τον πρώτο, έτσι πιο σκληρό, πιο ηλεκτρονικό, πιο χορευτικό ήχο τους. Έναν ήχο λίγο πιο soul jazz, θα έλεγα. Θα δούμε τη συνέχεια. Η συνέχεια πάντως εδώ ξέρουμε ποια θα είναι για τις επόμενες 2 ώρες τουλάχιστον. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι ο Γιώργος Μουκταρίδης. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στον ήχο. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στην παρέα σας. Ραντεβού αύριο εδώ στις 10 στους 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κάνει τα απογεύματά μας και οι νύχτες μας και τα βράδια μας, μάλλον έτσι ακριβώς όπως είναι η ατμόσφαιρα αυτού εδώ του κομματιού. Ένα πολύ ωραίο, χαλαρό Βουέλβαλσούρ, ένα από τα υπέροχα αυτά κομμάτια που υπέγραψε ο Άστορ Πιατσόλα και ένα από τα κομμάτια που πειράξαν αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, η Κούπ από την Σουηδία και το έκαναν κάτι έτσι αρκετά διαφορετικό, πιο ανάλαφρο, ίσως και λίγο πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, αλλά πάντα ταξιδιάρικο και πάντα μα πάντα χαλαρό. Καλημέρα σε όλους, 8 λεπτά μετά τις 12, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2 στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρίδη τα υπόλοιπα. Καλημέρα σε όλους.

αγαπημένο κομμάτι και δικό μου βέβαια, αγαπημένο κομμάτι και του Πέτρου Αδάμ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Χωσέ Φελισιάνο. Την περασμένη εβδομάδα είχε γενέθλια και μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει κάποια στιγμή στο στούντιο, οπότε αυτές τις μέρες και λόγω των 25 χρόνων, με αφορμή τα 25 χρόνια Κόσμος 93,6, ψάχνουν τα αρχεία τους εδώ πέρα και βρίσκουν φωτογραφίες. Και κάποια στιγμή η Ρουμπίνη Σταγκουράκη το βράδυ είπε ότι έπεσε σε μια φωτογραφία που ο Μουχταρίδης είναι με τον Χωσέ Φελισιάνο εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6, και έτσι είναι, είμαστε μαζί, και νομίζω την συνέντευξη την είχε κάνει αργότερα μετά ο Πέτρος Αδάμ. Καλημέρα σε όλους. Κάποιος μου λέει που το θυμήθηκες. Ναι, είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα, αλλά επειδή την περασμένη εβδομάδα είχε γενέθλια ο Χωσέ Φελισιάνο και επειδή δεν τα είπαμε, είπα να τα πούμε αυτή τη βδομάδα, δεν πειράζει, 40 μέρες γιορτή. Γιορτή και σήμερα, και μάλιστα τετραπλή, σοφίας, πίστεως, ελπίδας και αγάπης, γιορτάζουν τα ωραιότερα ονόματα της χρονιάς και τα ωραιότερα ονόματα της πλάσης. Γιορτάζει και η Ελπίδα Παπουτσή εδώ, που δεν φροντίζει τον ήχο τώρα, τον φροντίζει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, αλλά γενικώς είναι, την ακούτε συχνά πυκνά εδώ. Χρόνια πολλά και στον αέρα του σταθμού Ελπίδα. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες ορολογίου να δείξουν 2. Είστε στον Κόσμο 93,6. Jamie Callum για τη συνέχεια.

Αυτός εδώ είναι ο Jamie Callum, αυτό εδώ είναι το Get Your Way. Αυτό σημαίνει ότι είστε στον κόσμο, 93,6. Μας ακούτε καθημερινά, ξέρετε τους τρόπους. Τους έχετε μάθει πολύ καλά πλέον. Να θυμίσουμε και τα ραδιοφωνάκια ψηφιακά και αναλογικά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο και στη δουλειά. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις έξυπνες συσκευές, τις τηλεοράσεις δηλαδή που έχετε στο σπίτι. Μπορείτε να μπείτε στο Netflix για να μας ακούσετε σε καλή ποιότητα. Κατεβασμένο το Ερτέκο για να μας ακούτε και on demand. Καταλαβαίνω από τα σχόλια που στέλνετε πολλές φορές την επόμενη μέρα ότι δεν έχετε ακούσει την εκπομπή real time, γιατί ίσως είναι και η ώρα που πολλοί κόσμος δουλεύει. Την ακούτε το αργότερα, το απόγευμα. Οπότε ελπίζω να την ακούτε στη διάρκεια της και όχι στο γρήγορο που λέμε. Αλλά και στο γρήγορο την ακούτε, είναι πολύ ωραία. Καταλαβαίνω ότι πολλοί ακούτε από on demand, από το Ερτέκο. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με Κάπα. Πολύ απλά μας βρίσκεται, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με Κάπα. Sunny shining, yes it is. Yes it does.

Sunny Shining με τον Bob Marley και τους Wailers, πάντα εδώ στον κόσμο και το 93,6. Έλεγα, μάλλον δεν έλεγα, θα πω τώρα. Η μεγάλη άνοδος του Nick Cave ξεκίνησε, η άνοδος μάλλον στο μεγάλο κοινό ξεκίνησε το 1990, ήταν τότε με το περίφημο άλμπουμ, το φοβερό και τρομερό The Good Son. Μάλιστα, όταν είχε έρθει στο Λυκαβητό, γέμισε για πρώτη φορά δύο βράδια το Λυκαβητό Nick Cave εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι ότι σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 90, το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 90, αλλά είχε παίξει τον Ιούνιο-Ιούλιο του 90 κάπου εκεί στο Λυκαβητό, και το Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε, 17 Σεπτεμβρίου του 90, κυκλοφόρησε το The Weeping Song. Το The Weeping Song είχε ένα φοβερό και τρομερό βίντεο, είχε μάλλον μια πολύ πιο ωραία ιδέα από αυτή που τελικά γυρίσανε. Ήταν να γυριστεί σε αληθινή βάρκα εδώ στην Ανατολική Αττική, δεν θυμάμαι αν ήταν είτε στη Ραφίνα είτε στο Πορτοράφτη. Ξέρετε ότι το βίντεο αυτό έχει τον Nick Cave και τον Blixa να βρίσκονται και οι δύο μέσα στη βάρκα και να τραγουδάνε αυτό το περίφημο ντουέτο, το The Weeping Song. Η αλήθεια είναι ότι είχαν κάνει ρεπεράζ, είχαν το συνεργείο, είχαν βρει τη βάρκα, είχαν βρει και το βαρκάρι ο οποίος θα τους έκανε τη βόλτα πρώτα για να τους δείξει, αλλά τελικά για ένα τεχνικό κόλλημα κάτι δεν μπορούσε να γίνει και δεν γυρίστηκε στην Ανατολική Αττική, σας λέω και πάλι, είτε στη Ραφίνα είτε στο Πορτοράφτη. Είναι αληθινή ιστορία αυτή, δεν είναι μια ψεύτικη ιστορία. Ήταν να γυριστεί στην Αθήνα το βίντεο κλιπ από αυτό εδώ το κομμάτι, που η εισαγωγή του θυμίζει φυσικά και το περίφημο Something Got a Hold on My Heart του Gene Pitney.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε το ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μακόπουλος. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ παραχωρεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογεί τη 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται ένας 17χρονος έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε στην Κεφαλονιά όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Και ο καιρός άστατος με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
3: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Σας έλεγα χθες κάτι για μια ταινία η οποία παίζεται αυτές τις μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγος για το Everybody Digs του Bill Evans. Και κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα, υποθέτω και φαντάζομαι ότι είναι μια ταινία την οποία θα την παίξουν οι νύχτες πρεμιέρας, που θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Ναι. Πάντα το πρόγραμμα που επιμελείται ο Λουκάς Κατσίκας στις μουσικές ταινίες έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ συγχρονισμένο με αυτά που γίνονται έξω. Αυτές τις μέρες λοιπόν, εκτός του ότι παίζεται η ταινία αυτή, ξεφυλίζω και ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Three Shades of Blue και ουσιαστικά βασίζεται, μιλάει για την ιστορία τριών γιγάντων της jazz μουσικής, τον Miles Davis, τον John Coltrane και τον Bill Evans, και μάλιστα ο υπότιτλος είναι And the Lost Empire of Cool. Μιλάει για το μεγάλο άλμπουμ, εκείνο που δημιουργήθηκε το 1959 από τον Miles Davis, τον οποίο συμμετείχαν όλοι, και ακολουθεί την καριέρα όλων των και των τριών μουσικών από το 59 και μετά. Μάλιστα μέσα στο βιβλίο αυτό υπάρχει και μια πολύ ωραία ατάκα, μια πολύ ωραία ιστορία την οποία την αφηγείται ο Μπεν Γκόλσον, ο φοβερός και τρομερός σαξοφωνίστας, ο οποίος μιλάει για την πρώτη φορά που συνάντησε τον Bill Evans και λέει τα εξής. Το 1951, έτσι, τότε πρωτοσυνάντησε ο 22χρονος τότε Μπεν Γκόλσον. Συνάντησα, λέει, έναν άγνωστο πιανίστα, ο οποίος φυσιογνωμικά έμοιαζε με βλάχο από την ενδοχώρα και έπαιζε και το πιάνο σαν να είναι τέτοιος. Δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο ταλαντούχο πιανίστα που γνώριζα μέχρι τότε. Μου θύμιζε φοιτητή στο κολέγιο στις τελευταίες τάξεις της αρχαιολογίας, ίσως βοτανολογία. Με πληγώνει που το λέω αυτό και αφηγείται την ιστορία, αλλά ήταν αυτό που λέμε ο κλασικός nerd. Το όνομά του τότε ήταν Bill Evans. Ναι, αυτός που έγινε ο Bill Evans. Όταν πρωτοσυναντηθήκαμε όμως, απήχε έτη φωτός από αυτό που θα μεταμορφωνόταν αργότερα με τον τρόπο του, και θα γινόταν ένας σαμάνος του πιάνου και θα μπορούσε να γίνει ένα παράδειγμα με το τρίο του, ένα παράδειγμα μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο της jazz. Αυτά είναι τα λίγα λόγια που λέει ο Μπεν Γκόλσον για την πρώτη φορά που είδε από κοντά τον Bill Evans. Η ταινία που παίζεται, αυτή Everybody Digs Bill Evans, είναι μια ταινία που μιλάει για την περίοδο στην οποία μεγαλουργεί εκεί στα 4 άλμπουμ που ηχογράφησε τα φοβερά με το τρίο. Και νομίζω ότι θα είναι από αυτές που θα τη δούμε με μεγάλο ενθουσιασμό.

del Appuntamento 1971-72, εκεί περίπου, 72 για την ακρίβεια. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6. Έλεγα πριν για την ιστορία της πρώτης φοράς που ο Μπεν Γκόλσον συνάντησε τον Μπιλ Εβανς. Ήταν 1952, ήταν σε ένα κουαρτέτο τότε μαζί με άλλους μουσικούς και μάλιστα θυμόταν ο ίδιος το πώς ένωνε τα πόδια του ο Μπιλ Εβανς και τα πήγαινε δεξιά-αριστερά και μπρος-πίσω ακολουθώντας το ρυθμό. Αυτό ήταν κάτι μοναδικό. Δεν κουνούσε το ένα πόδι στο πιάνο την ώρα που έπαιζε ο Μπιλ Εβανς. Τα ένωνε τα δύο πόδια και τα κουνούσε γύρω-γύρω και μπρος-πίσω με έναν τρόπο μοναδικό. Φαντάζομαι θα το δούμε και στην ταινία αυτή που θα δούμε πρόσφατα. 4 χρόνια μετά τον ξανασυνάντησε και λέει: ήταν σαν να έβλεπα έναν άλλο άνθρωπο. Ήταν σαν να έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε μέσα στο όνομα ενός άλλου ανθρώπου και πήρε τη θέση κάποιου που λεγόταν Bill Evans. Μάλιστα κάποια στιγμή βρήκα το θάρρος, λέει, και πήγα και τον ρώτησα τον ίδιο το 1956 και ο ίδιος είπε «Sometimes we have to make changes». Κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Και αυτή ήταν η αρχή της μεγάλης καριέρας του Bill Evans.

Εδώ, επειδή ρωτάτε, καταρχάς να πω ότι αυτό είναι αφιερωμένο στη φίλη την Αγγελική, η οποία σήμερα της ανακοινώθηκε στη δουλειά προαγωγή. Συγχαρητήρια, οπότε αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο. Three Shades of Blue λέγεται το βιβλίο αυτό, το οποίο σας διάβασα τις ιστορίες όπως τις αφηγείται μέσα ο Ben Golson και όπως τις μεταφέρει ο James Kaplan, ο συγγραφέας. Three Shades of Blue, Miles Davis, John Coltrane και Bill Evans and the Lost Empire of Cool από την εποχή του Kind of Blue και μετά τι συνέβη με τους τρεις αυτούς γίγαντες της jazz μουσικής.

0: es ja nicht sein.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος.

Λονδρέζοι πρέπει να το ξέρουν ότι ένας από τους λόγους που αγαπάμε την πόλη τους είναι αυτή η φοβερή βροχή του Λονδίνου που την ζει κανείς πολλούς μήνες μες στο χρόνο. Αλλιώς δεν θα μας τιμούσαν και δεν θα μας φιλοδορούσαν με 45 λεπτά σχεδόν βροχής αυτής της υπέροχης λονδρέζικης πυκνής αλλά παράλληλα και ποτιστικής βροχής που είδαμε και απολαύσαμε χθες το πρώτο επεισόδιο της του έκτου κύκλου του Slow Horses που αν εξαιρείς κανείς τα τελευταία 10 λεπτά που είναι η κηδεία του παππού του River Cartwright, όλο το υπόλοιπο επεισόδιο είναι γυρισμένο όσο έχει εξωτερικά γυρίσματα, είναι γυρισμένο σε αυτή τη φοβερή βροχή του Λονδίνου. Ωραίο μπάσιμο το πρώτο επεισόδιο, λίγα πράγματα γίνονται στη δράση, αλλά η βροχή και μόνο είναι ένα φιλοδόρημα από αυτά που δεν μπορείς να αρνηθείς, ιδιαίτερα όταν αγαπάς τόσο πολύ τη βροχή αυτή. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλό μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα θα πάμε μέχρι οι δείκτες τρολογίου να δείξουν 2, για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί, ο Σωτήρης Παναγιώτης φροντίζει τον ήχο, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, σοφίας, ελπίδας, πίστεως και αγάπης, υπέροχη αυτή η γιορτή του Σεπτέμβρη με τα ωραιότερα ονόματα.

Το πρώτο επεισόδιο που παίχτηκε χτες είχε τον τίτλο «Κύκλος της ζωής». «Circle of Life» έχει πάρει ήδη 8,4 στο IMDb, που σημαίνει ότι πήρε λίγο παραπάνω από ό,τι έχει πάρει το σύνολο μέχρι σήμερα, οι πέντε κύκλοι δηλαδή, full πέντε κύκλοι. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του έκτου κύκλου. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ έντονο φαν κοινό εδώ και αρκετό καιρό το Slow Horses, και νομίζω ότι οφείλεται κυρίως στην ερμηνεία του Gary Oldman άρα και του Jack Lowden, ο οποίος σιγά σιγά, και της Christine Scott-Thomas, οι οποίοι σιγά σιγά μπαίνουν περισσότερο στην ιστορία και ανεβαίνουν. Είπαμε, νομίζω το 8,4 χθες δεν ήταν για το επεισόδιο αυτό καθεαυτό και την μπλοκή, ήταν για τη φοβερή αυτή βροχή που βλέπουμε να πέφτει στο Λονδίνο και κυρίως για την ατμόσφαιρα που φτιάχνει το πρώτο επεισόδιο. Ας θυμηθούμε και αυτό.

Ξεκίνησα σαν γκρίνια το αμάν πια με τα κινητά στις συναυλίες και στα φεστιβάλ και σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται η νέα τάση, όπως γράφει και ο Economist στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το μηχάνημα με σκοτώνει, τραγουδάει η Phoebe Bridgers που έχει καινούριο άλμπουμ στο τραγούδι Lost Boys. Δεν διευκρινίζει βέβαια ποιο μηχάνημα έχει στο μυαλό της, όμως όπως γράφει και ο Economist, αφού τραγουδάει για αυτοκαταστροφή και καθυστερημένη ενηλικίωση, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι μάλλον αναφέρεται στο smartphone. Η ίδια δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το τι πιστεύει για τα κινητά. Ξεκίνησε παγκόσμια περιοδεία πριν από 3 ημέρες και απαγορεύει, είναι ολόκληρη η περιοδεία της αυτή, η 2026 Arena Tour όπως λέγεται, θα είναι χωρίς κινητά. Ούτε φιλμ, ούτε σκρολάρισμα, ούτε τραγούδι κάθε τραγουδιού, ούτε ηχογράφηση κάθε τραγουδιού. Απλά άνθρωποι, αυτό λέει η ίδια σε μια καταχώρηση, και υποχρεώνει αυτούς που βγάζουν εισιτήριο ή αυτούς που θέλουν να βγάλουν εισιτήριο ότι θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους, ότι στη συναυλία τους θα πρέπει να τοποθετήσουν τα τηλέφωνά τους σε ειδικές θήκες οι οποίες κλειδώνουν μαγνητικά και ανοίγουν μόνο μετά το τέλος της παράστασης, φωτογραφίες και βίντεο τέλος. Έχει γίνει μια έρευνα από την εταιρεία Samsung στην οποία αναφέρεται ότι κάθε θεατής στη Βρετανία σε κάθε συναυλία καταγράφει κατά μέσο όρο 12,5 λεπτά. Η Bridges φυσικά δεν είναι η εξαίρεση, αλλά έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που ήδη έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η Alicia Keys, ο Childish Gambino, ο Jack White. Μάλιστα πρόσφατα ο Sir Paul McCartney σε 2 εμφανίσεις του στο Los Angeles τις έκανε χωρίς καθόλου κινητά και τις χαρακτήρισε πραγματικά ξεχωριστές, αφού του θύμισαν τις παλιές εμφανίσεις τότε όπου ο κόσμος παρακολουθούσε πολύ απλά τη συναυλία. Δεν ξέρουμε αν η επιστροφή σε μια εποχή χωρίς smartphone θα είναι εύκολη. Αρκετοί καλλιτέχνες πάντως λένε ότι είναι αμήχανο αυτό που βλέπουν πολλές φορές, τους ίδιους να τραγουδούν και από κάτω χιλιάδες φωτάκια και χιλιάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες κάμερες να τους τραβάνε. Είναι κάτι το οποίο τους προκαλεί αμηχανία και μια έτσι έλλειψη διάθεσης για επικοινωνία περισσότερο. Προτιμούν να βλέπουν προτιμούν να βλέπουν μια θάλασσα από ανθρώπους και χαμογελαστά πρόσωπα παρά μια θάλασσα από κινητά τηλέφωνα. Φαντάζομαι στην Ελλάδα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο που του Έλληνα ο τράχυλος δεν υπομένει απαγόρευση και ζυγό, αλλά

0: τραγούδι που θυμίζει το Something's Got a Hold on My Heart, αυτή την εισαγωγή με το πιανάκι, όπως την ακούσαμε πριν στο The Weeping Song, όπως την ακούμε σε πολλά κομμάτια. Καλημέρα σε όλους. Μεγάλη αντίδραση που έχετε πολλοί από εσάς. Μου λέει ένας φίλος, και όντως ο Bob Dylan στις εμφανίσεις του απαγορεύει τα κινητά και είναι μέρος της γοητείας τους και θέλει να τις κάνει πολύ πιο ξεχωριστές. Μου λέει ένας φίλος ότι μας είχαν κάνει το ίδιο κόλπο στο Royal Albert Hall στον Bob το Νοέμβρη του 24. Ένας όμως φίλος άνοιξε, έσπασε μάλλον και άνοιξε το κόλπο με τα κινητά, οπότε τράβηξε μερικές φωτογραφίες. Ένας άλλος φίλος μου γράφει επίσης ότι πήγα να δω πρόσφατα τη Σαβίνα Γιαννάτου και με τρέλαναν όλοι αυτοί οι Lars von Trieράκηδες, όπως λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνουν ένα κινητό και μια κάμερα. Νομίζω ότι σε κάποιες γενιές θα είναι πιο εύκολα να μην το κάνουν. Δεν ξέρω στις γενιές οι οποίες έχουν γεννηθεί ουσιαστικά με το κινητό, αν θα μπορέσουν να το αποχωριστούν με τον ίδιο εύκολο τρόπο. Ίσως γι' αυτό και αποκτάει αξία το γεγονός ότι μια καλλιτέχνη της γενιάς Z, όπως είναι η Phoebe Bridgers, μπαίνει και αυτή μπροστά στην τάση και μπαίνει μπροστά για συναυλίες χωρίς κινητά. Kevin Morby, καινούριο κομμάτι.
1: Es una fotografía, una imagen de aquellos días, de mi papá en el portal, descamisado y triunfal, listo para la batalla, bajo el sol de Panamá, en el día en que nací. El vigor que tengo hoy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε, μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Μου γράφετε πολλά σχόλια για το θέμα αυτό, της νέας τάσης, της συναυλίας χωρίς κινητά. Είπαμε τώρα ξεκινάει αυτό, θα πάρει το χρόνο του, θα έχει και τις αντιστάσεις του όπως όλα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραίο να επιστρέψουμε σε συναυλίες οι οποίες είναι κυρίως εμπειρίες εκείνης της στιγμής και τις κουβαλάς μέσα σου και δεν χρειάζεται να γεμίζεις και τη μνήμη του κινητού σου, μου λέει μια φίλη. Το ίδιο κάνει και η Florence. Βέβαια μετά, αφού λέει μην τραβάτε με τα κινητά, μετά κάνει ρηπό στο δικό της όσα βιντεάκια βρίσκει ότι της αρέσουν. Η Φλό βέβαια το κάνει μόνο για ένα κομμάτι, το κάνει στο Dog Days Are Over και γίνεται ένας πανικός εκεί. Είναι μια ενδιαφέρουσα τάση, θα σας πω και για την τάση αυτού του φεστιβάλ που έκανε το Daisy Chain Fields, όπως το είπε η Ολίβια Ροντρίγκο. Έγινε τέλος Αυγούστου βέβαια, αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το στήσιμό του και το που κατευθύνθηκαν τα έσοδα και κυρίως σε ποιοι συμμετείχαν.

Jay Lennon Gouda εδώ στον κόσμο και του 93,6. Μια φωνή που τη χαρακτήρισε από τις πιο ελπιδοφόρες και ο Elton John πριν από 3 χρόνια, όταν πρωτοάκουσε τα πρώτα τραγούδια. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και του 93,6. Στέλνετε πολλά μηνύματα. Εγώ θυμάμαι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πέρσι που είχαν κάνει την περιοδία, που ξεκίνησαν αυτή την επανένωση και την περιοδία οι Oasis, και είδα τη συναυλία που έγινε την πρώτη ή τη δεύτερη, δεν θυμάμαι, νομίζω κάπου στη Μεγάλη Βρετανία. Την είχε τραβήξει κάποιος ολόκληρη και την είχε ανεβάσει και ήταν από μπροστά, από τις ακριβές θέσεις. Και μάλιστα γύρναγε, έκανε και τον κόσμο και έκανε όλη τη σκηνοθεσία και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πληρώσει μπορεί και 400-500 λίρες για να γυρίσει βίντεο μια συναυλία την οποία προφανώς δεν την είδε, τουλάχιστον με τον τρόπο του και με τον τρόπο που ήθελε να τη. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Παρέα που ακούει το 12-2 τη φωτεινή πλευρά του δρόμου κάθε μέρα είναι και concert goers, δηλαδή έχουμε και πολύ έτσι συναυλιακή παράδοση μεταξύ μας και πηγαίνουμε και συναντιόμαστε και μιλάμε για αυτές μετά. Οπότε σας απασχολεί πολύ αυτό το θέμα των κινητών στις συναυλίες. Υπάρχει μια δυσκολία στο να πει κανείς ναι, να τα έχουμε τα κινητά μαζί και ο καθένας και όταν μας πούνε να τα μαζέψουμε, να τα μαζέψουμε, είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε να αυτορυθμιστούμε. Για παράδειγμα, ακόμα και οι επαγγελματίες φωτογράφοι, ξέρετε, που μαζεύονται μπροστά εκεί στις συναυλίες και στα φεστιβάλ, η ντιρεκτίβα είναι τα πρώτα δύο ή τρία τραγούδια και μετά τους διώχνουν όλους. Αλλιώς κάποιος θα συνεχίσει να τραβάει και θα συνεχίσει να τραβάει. Γιατί ένα θέμα που προκύπτει είναι ότι είναι κουραστικό και για τους καλλιτέχνες. Πολλές φορές σε κάποιες συναυλίες ή εκδηλώσεις είναι κουραστικό και για τους γύρω να βλέπουν συνέχεια μια οθόνη μπροστά τους, αλλά είναι κουραστικό και για το γεγονός το απλό ότι πλέον δεν συμμετέχει κανείς στις συναυλίες, τουλάχιστον με τον τρόπο που συμμετείχε παλιότερα, δηλαδή περισσότερος χορός και περισσότερο κέφι και τραγούδι, όπως λέμε. Αλλά επειδή ακριβώς δεν αυτορυθμιζόμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι γιατί δεν αυτορυθμιζόμαστε, γιατί δεν έχουμε την ίδια καλλιέργεια, δεν αναλαμβάνουμε όλη μια ηθική δέσμευση για να ακολουθήσουμε έναν κανόνα και πολλά πολλά ακόμα. Οπότε είναι καλό να υπάρχει ένας κανόνας τον οποίο τον ακολουθούμε όλοι και να εφαρμόζεται από όλους. Αυτά είναι πολύ απλά. Φανταζόμαι θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα, γιατί από ό,τι βλέπω ξεσήκωσε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και απόψεις. Ο Eminem συναντάει την Dido εδώ.

Βλέπω πέφτουν πολλές και ωραίες και ενδιαφέρουσες ιδέες. Μία από αυτές είναι, εντάξει, που την είπα και πριν, να μπαίνουμε μέσα, να τραβάμε στα πρώτα τρία τραγούδια και μετά να τα αφήνουμε, αν μπορούμε να συναντηθούμε. Το άλλο είναι να μας στέλνουν στο mail μας και μία βιντεάκι από τη συναυλία μετά, με 3-4 τραγούδια, να το μιξάρει κανείς, να έχουμε όλοι το ίδιο και να είναι ωραίο και να το κρατάμε και σαν αναμνηστικό. Έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ, ο Γιώργος Μουχταρίδης αναχωρεί, ο Σωτήρης Παναγιώτου φρόντιζε τον ήχο. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά. Σοφίας, πίστεως, ελπίδας και αγάπης. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Γεια χαρά.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σύσυφος, ο Άντριο Μπέρτ, που αντλεί έμπνευση από τον αρχαίο ελληνικό μύθο που, του Σύσυφου, έτσι, που καταδικάστηκε να σπρώχνει αιώνια ένα βράχο στην κορυφή του βουνού. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Πάμε κατευθείαν πίσω στο 1976 να ακούσουμε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της folk rock μουσικής σκηνής των 70's, με την υπογραφή του Alan Parsons στην παραγωγή. Ο Σκοτσέζος Al Stewart, Year of the Cat, καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Stuart Year of the Cat και Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Συννεφιασμένο μεσημέρι Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Κατευθείαν στο 2026 το τελευταίο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Kevin Morby. Μέσα από το οποίο ακούμε το αγαπημένο πλέον Javelin. Καλησπέρα σε όλους.

σημείο αναφοράς στη soul pop μουσικής του Love Somebody Bee Gees από το 1967, ένα από τα πιο παθιασμένα τραγούδια για την ανεκπλήρωτη αγάπη, όπως έχει γράψει και ο Nick Cave στο προσωπικό του blog, όπου συνομιλεί με θαυμαστές του, το Red Hand Files. Τέτοια τραγούδια είναι μικρές, ταπεινές βόμβες αγάπης. Και εδώ το αφεντικό όλων μας διασκευάζει το σπουδαίο τραγούδι του Jimmy Ruffin με σεβασμό, αλλά και με τη δική του rock and roll σφραγίδα, What Becomes of the Broken Hearted, από το album Only the Strong Survive.

Cry τραγουδοποιός από το Λονδίνο, η Ολυμπία Βιτάλης, με τη συμμετοχή του Maverick Sabre. Πολύ ωραίο σίγγλ αυτό. Όχι, δεν θα κλάψουμε σήμερα, έχουμε γιορτή. Χρόνια πολλά, αγάπη, ελπίδα, πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανός, Αγαθοκλής. Να είστε όλοι καλά, να σας χαιρόμαστε. Και εδώ το διάσημο folk rock κομμάτι των Simon και Garfunkel σε μια jazz διασκευή από την Carmen McRae και στο φρεσκάρισμα η Senior Citizen Sound of Silence.

Desmond McRae, Sound of Silence, Senior Citizens στο Edit. Και να σας πω, αν σας αρέσει ο Marvin Gaye, το Erteco μέσω του δικτύου της EBU και σε συνεργασία με το Cosmos 93,6 παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον Marvin Gaye, έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της soul μουσικής. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα Erteco, όπου η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater αποτελεί φόρο τιμής στην πλούσια μουσική του παρακαταθήκη, παρουσιάζοντας νέες συμφωνικές ενορχιστρώσεις αγαπημένων τραγουδιών του στο Erteco αυτό. Εκεί από όπου μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, από όπου και αν είστε, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές live και on demand.

0: Κόσμος 93,6.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

έτσι με φως light ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Ήταν ο Γάλλος David Walters με καταγωγή από τη Μαρτινίκα και είναι η Λουκία Σούπουλη στην παρέα σας, στα λόγια και τις μουσικές. Βασίλης Κατσαρός μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, Jack Johnson και Hermanos Gutierrez στον αέρα μας. Drink the water, καλησπέρα και πάλι.

Συντάδο, ο τίτλος του κομματιού είναι η Σιμεντέρα από το Πράσινο Ακροτήρι, με τη συμμετοχή του θρυλικού καμερουνέζου σαξοφωνίστα της Afro Jazz, του Μανού Ντιμπάνκο, από το άλμπουμ του Στραντισιονάλ του 2002. Και ένα ιδιαίτερο σίγγλ για τη συνέχεια φετινή κυκλοφορία. Αυτό, η Κέλλη Μπος. Έγραψε τη μελωδία υπό την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης, η στίχη είναι εξ ολοκλήρου δική της. Αυτό είναι το Quiet Rebellion.

Τρυφερό Crossroads από τον Ισπανο-Βρετανό Γκίσμο Βαρίγιας ήταν αυτό, και από το 2024 το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το κομμάτι που όμως είναι φετινή κυκλοφορία, Κούτιμαν και Ντέκελ, Let Your Love.

Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

ήταν η Βραζιλιάννα τραγουδοποιός η Μαρίσα Μόντσι από το άλμπουμ της Πόρτας. Κυκλοφόρησε το 2021 και ήταν η πρώτη της όλο κυκλοφορία έπειτα από 10 χρόνια στην Νορβηγία. Να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι το indie folk ντουέτο των Kings of Convenience και ένα μελωδικό τελικά το κομμάτι με τίτλο Miss Red. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά και συνεχίζουμε, πάμε παρέα μέχρι τις 4. Μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

του BBO Sound System. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία μια electro-afro-funk μπάντα με το καινούριο του single Love. Μόλις έφυγε από τον αέρα μας, στρέφονται στη χρυσή εποχή του δυτικοαφρικανικού high life, συνδυάζοντας την με την κλασική soul παράδοση. Έχουν 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και μόλις κυκλοφόρησαν τη νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, μεσημεράκι 5ης 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους εσάς που γιορτάζετε και ιδιαίτερο στην Ελπίδα Παπουτσή που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Κρατάμε το ύφος, μεταφερόμαστε όμως στην Αυστραλία με τους Bamboos από το άλμπουμ τους Hard Up.

από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια του Αμερικανού DJ και παραγωγού, του DJ Shadow, ο οποίος εννοείται πως θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και της hip-hop. Εδώ από το 2006 ακούσαμε το This Time, ένας άλλος όμως μουσικός και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Γερμανός Παρά Φορκούβα, ο οποίος δημιουργεί έτσι ατμοσφαιρικά κομμάτια με μπόλικο συνέστημα, συνδυάζει ηλεκτρονικούς ήχους με φυσικά μουσικά όργανα. Τα streams των τραγουδιών του, διαβάζω, έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο αναπαραγωγές, ενώ έχει συνεργαστεί και με κορυφαία ονόματα του χώρου όπως είναι ο Monolink. Παρά Φορκούβα έχει νέο άλμπουμ, τον Ακάρ, και ξεκινάει παγκόσμια περιοδία για να το προωθήσει. Κάνει στάση στην Αθήνα σε ένα ξεχωριστό live μαζί με τον Orbit. 24 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί στο Θέατρο Βράχων. Εννοείται πως έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς, τις βρίσκετε και τις διεκδικείτε πάρα πολύ απλά μπαίνοντας στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, και ο διαγωνισμός, να σας πω, θα τρέχει μέχρι την 3η 22 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Εμείς πάμε πολλά χρόνια πίσω για τη συνέχεια, 1973, από το άλμπουμ Facts of Life του Bobby Womack. Διασκευάζει με το δικό του τρόπο το περίφημο blues κομμάτι Nobody Wants You When You're Done and Out του Jimmy Cox, κομμάτι του 1923.

It Before My Eyes. Πέρσι κυκλοφόρησε αυτό το υπέροχο single η συνεργασία του Frank Pop Ensemble και του Paul Weller. Πίσω στο 1997 και το album White on Blonde, η Texas με την Charlene Spiteri.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρέμβαση στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Χάκερ απέτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut, απειλώντας να πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Αυτό ήταν το Berimbau από το βραζιλιάνικο φωνητικό συγκρότημα τους Golden Boys και από το 1969 διασκεύασαν το κλασικό τραγούδι των Baden Powell και Vinicius de Moraes. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου.

τον ήχο της ψυχεδελικής pop της δεκαετίας του 60 πειραματίστηκε ο Βρετανός τραγουδοποιός Kin Shape. Εδώ από το 2021 ακούσαμε το κομμάτι And We Dance. Και τώρα μια στάση στην Καλιφόρνια, εκεί μας μεταφέρουν οι Βρετανοί Mercy.

αφού βρεθήκαμε στην Καλιφόρνια, να παραμείνουμε λίγο εκεί ακόμα με τον απόλυτο ύμνο του καλοκαιριού της αγάπης του 1967, με τη σύνθεση του John Phillips των Mamas and the Papas, Scott McKenzie. Αποτυπώνει εξαιρετικά την αθωότητα και την ατμόσφαιρα του κινήματος των hippies. Yeah.

αγαπημένος Brooklyn Decker με το Maybe October από το 2021. Αυτό πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Ένα κομμάτι από την αρχή της καριέρας των Σκοτσέζων, Belle & Sebastian, 1997, είναι το Dog on Wheels.

και την επικοινωνία. Μείνετε όλοι εδώ στον Κόσμο 93,6. Ακολούθη Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με την Νόρα Τζόουνς και το πολύ πολύ αγαπημένο Staring at the Wall. Από την εορτάζουσα ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
4: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
3: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes. Have a good time. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

με Andrew Bird ήρθαμε σήμερα στο απόγευμα της 5ης 17 Σεπτεμβρίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στον ήχο και χρόνια της πολλά, και Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Θα κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα.

Baxter, Tell Her Today, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί για την αγάπη. Αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 σε Facebook και Instagram, έτσι μας βρίσκεται. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε αναρτησή του Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Πώς ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο στο Alone Again Or, το τραγούδι των Love από τα παλιά, και επιστροφή στο δεύτερο ημερο εκπομπή στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και είστε αρκετές, και έχουμε καινούριο σίγγλ από LP. Τίτλος του Don't Stop. Καλησπέρα ξανά.

Skin Shape και Ντάλμα. Σου άλμα από το 2020 και σήμερα είναι Πέμπτη. Οπότε είναι η μέρα του σινεμά και έχει ενδιαφέρον αυτή η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά. Από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά είναι η Κότα, στη σκηνοθεσία Γιώργη Πάλφη, με Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Αντώνη Καφετζόπουλο και Μαρία Διακοπαναγιώτου. Και ουσιαστικά η ιστορία είναι η εξής: αφού δραπετεύει από ένα ορνηθοδροφείο, μια κότα βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας, ο ιδιοκτήτης της οποίας είναι αναμειγμένος σε μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτή η πρωτότυπη ταινία δημιουργήθηκε ουσιαστικά επειδή ο Ούγγρος σκηνοθέτης δεν μπορούσε να δημιουργήσει ελεύθερα στην Ουγγαρία του Όρμπαν, και αναζητώντας λοιπόν μια οικουμενική ιστορία που θα μπορούσε να αφηγηθεί ακόμη και αν γύριζε σε μια κουλτούρα ή μια χώρα που δεν κατανοούσε πλήρως, μαζί με την συνσεναριογράφο και συντροφό του, κατέληξαν σε κάτι απροσδόκητο. Τη βιογραφία λοιπόν μιας κότας βιομηχανικής εκτροφής στη χώρα μας, όπου ο σκηνοθέτης έζησε εδώ για ένα χρόνο ώστε να αφουγκραστεί τον τόπο. Και λέει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι μια πρωτότυπη καλοσκηνοθετημένη περιπέτεια επιβίωσης, η οποία κορυφώνεται ως ηχηρό δράμα, ενώ χειρίζεται αποτελεσματικότερα τα άφθονα κωμικά ευρήματα της. Νομίζω ότι είναι όντως η ταινία μία από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά.

την ταινία. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, να κάνουμε μια μικρή διακοπή στις 5 ακριβώς και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί, λέω να πάμε με ένα από τα καινούργια των Jungle. Το τραγούδι που κλείνει το νέο τους άλμπουμ και έχει τίτλο Heavy on My Soul.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό.

0: τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ήρθαμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε μαζί. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. 2-10-6-06-64-29 για να επικοινωνούμε εκτός αέρα. Αλλιώς γραπτά μηνύματα δίνετε στίγμα στο Cosmos Radio, στο Viber του σταθμού. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλό απόγευμα και πάλι. Καλό απόγευμα αν μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Και ένα τραγούδι που ξέρω ότι σας αρέσει και μας πηγαίνει μέχρι την Αυστρία του σήμερα είναι αυτό.

Oscar Hag λοιπόν. Lost Cause. Μια καλησπέρα φθινοπορεινή θα το έλεγα στη Μύκονο. Και άλλη μια στο κέντρο της πόλης, εσάς μας ακούτε αυτή την ώρα. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε πάει σε μια συναυλία που λέτε και έτυχε εκεί να είναι και η Ελπίδα που την έχω τώρα απέναντί μου. Δεν θα σχολιάσω όμως ότι έκανε ότι δεν με είδε, αλλά θέλω να σας πω ότι φεύγοντας από τη συναυλία, την πειράζω, το ξέρετε την πειράζω, φεύγοντας από τη συναυλία και περπατώντας από το λόφο του Φιλοπάπου, γιατί η συναυλία ήταν στο θέατρο Δωρά Στρατού, ήταν οι Grand Brothers, περπατώντας λοιπόν στη Διονυσία Αεροπαγή του προς το κέντρο, υπάρχει ένας μουσικός, είναι αργά το βράδυ, είναι λίγος ο κόσμος που περπατάει και είναι ένας μουσικός που παίζει με την κιθάρα του και παίζει αυτό εδώ. Και είναι τόσο μαγική αυτή η στιγμή και ήταν και τόσο ωραία αυτή η βόλτα. Στην ησυχία της νύχτας, χωρίς πολύ πολύ κόσμο,

βάλς των χαμένων ονείρων που λέτε, και αυτό που σκεφτόμουν καθώς περπατούσα και άκουγα αυτή τη μουσική είναι αυτό το συνέστημα νοσταλγίας που νομίζω κάπως οι άνθρωποι έχουμε βάλει στην άκρη

Έχω την αίσθηση ότι κάπως μας λείπει εκείνη η Αθήνα. Αυτό μας το φύλαξαν προτελευταίο χθες στη συναυλία Grand Brothers. Blood Flow, πάρα πολύ ωραία βραδιά. Τόσο όσο

να σε ταξιδεύουν σε ονειρικά τοπία. Είχαν έρθουν στη χώρα μας 8 χρόνια.

0: έτσι που λέτε, αξίζει να έχει δει κανείς μια φορά έστω Grand Brothers Live, και αξίζει γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι, παρακολουθώντας και τη συναυλία τους, αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά ότι ο τρόπος που έχουν εντάξει το ηλεκτρονικό στοιχείο στη μελωδία είναι τόσο αρμονικός.
1: Ακούτε Κόσμος.

Thank you.

Ezra Collective και το Only Love από τα καινούργια τους και λίγο πριν ένα από τα πιο ωραία κατά τη γνώμη μου τον Αμαντούε Μαριάμ, το Body Munch, που μιλάει για τις Κυριακές και τι σημαίνουν στον τόπο τους. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν πάμε για τις ειδήσεις. Μας στέλνετε φωτογραφία από την κίνηση στο νησί σας και τα βλέπω δύσκολα και τα πράγματα. Και στην Αθήνα επίσης, στην Πάρο είναι η φωτογραφία λοιπόν, και στην Αθήνα είναι δύσκολα τα πράγματα αρκετά αυτή την ώρα, οπότε αν είστε στο αυτοκίνητο χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή. Περιφερειακή οδός, Κηφισός, Αττική οδός σε κάποια σημεία είναι κίτρινη κόκκινη, στην Ποσειδόνος, στη Βουλιαγμένης επίσης σε κάποια σημεία έχει αρκετή κίνηση, φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, να μιλάμε τα ίδια, να μιλάμε για την Μεσογείο και κυρίως για την αγαπημένη μας Κηφισίας. Αυτή είναι η αγαπημένη μου, ο αγαπημένος μου δρόμος. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι τελικές αποφάσεις. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027. Τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του ελεκτικού συνεδρίου. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στα Χανιά, δύο νήπια ξεχάστηκαν μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Power of Stellar φυσικά και το The Sun, και είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 25 λεπτά ακόμα έχουν μείνει, έχουμε μπροστά μας. Κουνάει και το κεφάλι για ελπίδα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Να ακούστε και αυτό το edit, βγήκε την Παρασκευή. Την Παρασκευή μας πέρασε πριν από μία εβδομάδα.

Δάλτονς και το Waiting από το 2024 είναι από εκείνα που περνώντας ο χρόνος κάπως τα αφήνεις στην άκρη και λες αχ αυτό το τραγούδι. Και τώρα Lord Deco και Lisa Tomlins και I Love Music.

Σουλτάνα και το Jungle. Για να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος, έβλεπα τώρα για το Athens Way, αυτή τη νέα εφαρμογή η οποία υπόσχεται μια νέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες κινητικότητας για την πόλη της Αθήνας. Αν κινείστε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο Αθηναίων, χρειάζεται αυτή η εφαρμογή και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει το My Athens Pass, αλλά έχει νέο σχεδιασμό, είναι ανανεωμένη, έχει νέα εμπειρία, άλλη εμπειρία χρήσης και πολύ περισσότερες δυνατότητες. Για όσους έχουν την εφαρμογή, διάβασα ότι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει η μετάβαση, λέει αυτόματα, για να δούμε. Αλλά θα έχει αρκετά στοιχεία και πληροφορίες, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Περισσότερα από Δευτέρα να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή. Φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται η Κλόντια Μάτολα αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Είναι Πέμπτη, είναι 17 Σεπτεμβρίου, γιορτή μεγάλη, ελπίδα, πίστη, αγάπη, πολύ μεγάλη γιορτή, γιορτάζει πολλοί κόσμος, να σας χαιρόμαστε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας, γιορτάζει και η δική μας ελπίδα που φροντίζει τον ήχο, όχι σήμερα. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Κόσμος 93,6, ζωντανά on demand μέσα από το rteco.gr. Light the way. Leon Bridges στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Φυσικά official σελίδες στα social media. Και εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και σινεμά.

Light the way, λοιπόν, από τον Leon Bridges, Σαμπούζο και Leon Bridges εδώ και σε ντουέτο. Burn it down. Σεπτέμβρης είναι εδώ δροσερός. Στα μέσα βέβαια, γιατί μας ξεκίνησε καλοκαιρινά.

Burn It Down, Σαμπούζη και Leon Bridges, που αρχικά, ενώ το άλμπουμ του ήταν soul το πρώτο, δεν ήταν φαν της παλιάς soul, δηλαδή δεν μεγάλωσε, δεν είναι αυτές οι επιρροές του. Αργότερα όμως, σε μια ερώτηση που του έκαναν κάτι για τον Sam Cooke, την έψαξε πιο πολύ.

The Way από Fastball και μια φοβερή έμπνευση ο τρόπος τώρα που σκέφτηκε αυτό το τραγούδι. Από τέτοιες ιστορίες βγαίνουν τραγούδια όμορφα. Ο Τόνι Σκάλτσο διάβασε για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Τέξας με προβλήματα υγείας, άνοια, που εξαφανίστηκε καθοδόν για ένα φεστιβάλ. Ξεκίνησε ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι να πάνε σε ένα φεστιβάλ και δεν γύρισαν ποτέ. Ενώ το τραγούδι φαντάζεται μια ανέμελη ρομαντική απόδραση προς το φως, η πραγματικότητα ήταν τραγική, έτσι. Το ζευγάρι έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε κάπου λίγες εβδομάδες μετά. Εκείνος όμως φαντάστηκε ένα πιο ρομαντικό ταξίδι στο φως, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα. Ότι προς τα εκεί πήγε το ζευγάρι, εκεί που ήθελε εκείνος να βρεθούν, να φύγουν από όλα τα προβλήματα και να είναι για πάντα μαζί. Ο Ραούλ Μάλο βρέθηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή στο Νάσβιλ και ηχογράφησε το Forever and Ever μέσα σε μια πολύ ωραία βραδιά το 25, λίγο πριν φύγει. Ντέμις Ρούσος λοιπόν από Ραούλ Μάλο, αγαπημένος Ραούλ Μάλο.

0: Thank you.
1: Cosmos
0: Classic.
2: Okay, this one's for Gabby.

και Over the Rainbow. Ισραήλ Καμακαουίκολη από τη Χαβάη. Ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, πολύ ωραίος άνθρωπος, τον αγαπούσαν πάρα πολύ στη Χαβάη και του έκανε και μια πάρα πολύ ωραία κηδεία όταν έφυγε από τη ζωή, γεμάτη λουλούδια στη θάλασσα, στη Χαβάη. Μια πολύ ωραία γιορτή. La Belle de Jour, Αλσέο Βαλέντζα και η Ζαζ παρέα στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας και στο Viber ψάχνεις σε ένα search Cosmos Radio και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του που μεταδίδεται αυτή την ώρα στο Air News. Αντιδράσεις για τις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους με εντολή του πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Παρετήθηκε από το Πασόκ με αιχμές κατά της ηγεσίας του η Αγάθη Ρόζα Βρετού, αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποίηση από σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. 21 συνεκροί και 45 τραυματίες από την πολυκατοικία που κατέρευσε χθες στη Γάζα. Ύπαρξη υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόη, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμούς στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Κάνιωμαν, Man of the House, το 2026, αυτό το όμορφο τραγούδι. 7:25 είναι κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τα ωραία του 26, τα ακούμε παρέα. Εννοείται και τα μαζεύουμε σε ένα σακούλι. Γιατί δεν είναι μακριά το τέλος του χρόνου που θα τα ακούσουμε όλα μαζί και θα τα ψηφίσετε και θα κερδίσετε και δώρα. Ναι. Κάνει το 26. Οκτώβρης, Νοέμβριος και Δεκέμβρης. That's it. Τρεις μήνες ακόμα. Από τον καύσωνα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Λαμπάκια από Νοέμβρη. Εγώ τα λαμπάκια δεν τα βγάζω ποτέ.

Welcome του Εκκλησιά. Εκκλησιά είναι αυτό που νομίζετε είναι δηλαδή. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Εκκλησία. Ναΐκα. Αυτό ήθελα να βάλω μέσα στο τραγούδι. Ο μπαμπάς της έδωσε την ιδέα. Από τη Γαλλία, ο πατέρας της από Αϊτή, η μητέρα της. Και ήθελε να φτιάξει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό εδώ το τραγούδι, το φοβερά καλοκαιρινό που το ακούσαμε τώρα στο 2026. Lovely day. Νομίζω η πρώτη μέρα όμορφη μετά από αυτό το καλοκαίρι που έχει και δροσιά και αεράκι και ήλιο. Χωρίς πολύ υγρασία. Πριν από αυτό μόνο καύσωνας ή ξαφνικά εντόνη δροσιά. Lovely day, Bill Withers. Κόσμος 93,6. Τα ραδιόφωνα σας rtaco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές, τα podcast, ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου βρίσκεται στο rtaco. Δεν είναι λίγο. Βολτάρεις και θες χρόνο για να τα δεις όλα.

Το Bill Withers, Lovely Day δεν ήταν για έναν τύπο στη Βραζιλία. Ένας άνδρας στην προσπάθειά του να ληστέψει μια αθλήτρια UFC, την Πολιάνα Βιάννα, ενώ εκείνη περίμενε ένα Uber έξω από το σπίτι της στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάθισε δίπλα τη, λέει, τη ρώτησε τι ώρα είναι, αρνήθηκε να φύγει και στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι έχει και όπλο και απέτυχε το τηλέφωνό της. Λάθος άτομο για τον τύπο εκείνη τη μέρα. Μέσα σε 90 δευτερόλεπτα τον ξάπλωσε. Κάτω στο έδαφος με μία λαβή μπορούσε να τον σκοτώσει. Παρακαλούσε για αστυνομίες. Έψαχνε την αστυνομία γιατί ήταν Ultimate Fighting Champion. Το κορίτσι. Έτσι είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος οργανισμός μεικτών πολεμικών τεχνών που τα κάνεις όλα. Όλα. Box, judo, βραζιλιάνικο, ζιουζίτσου, Muay Thai, πάλι, καράτε, τα πάντα. Με μία κίνηση τον ξάπλωσε τον άνθρωπο κάτω. Αν θυμάστε, υπάρχει ολόκληρο επεισόδιο Friends που λέγεται The One with the Ultimate Fighting Champion που ήθελε και φάει σκάλωμα ένας φίλος που είχε η Μόνικα, ο Pete Baker που ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο του UFC αφού είχε κατακτήσει ήδη τον κόσμο των επιχειρήσεων και ήθελε να γίνει, αλλά είχε φάει πολύ ξύλο μέχρι να το κάνει αυτό και δεν τα κατάφερε. Και είχε, αν θυμάστε, στο επεισόδιο ένα δαχτυλίδι και νόμιζε η Μόνικα ότι θα της κάνει πρόταση γάμου, αλλά ήταν το δαχτυλίδι του UFC. Αυτό έκανε κοπέλα, αυτό ακριβώς, και δεν υπάρχει ελπίδα να κλέψει κανείς κινητό όπως αυτός ο άνθρωπος που βρήκε την κοπέλα. Εδώ όμως τώρα, η συνθήκη που δεν περιμέναμε ποτέ να ακούσουμε άνθρωπο να λέει τέτοιους στίχους, ότι θα σε ξαπλώσω εγώ στο πάτωμα άμα πειράξει την κοπέλα μου, είναι ο Ray Charles. Δηλαδή δεν περίμενε κανείς ότι ο Ray Charles θα έλεγε κάτι τέτοιο, αλλά το έχει πει και πολύ ωραία, ότι μην κοιτάς την κοπέλα μου και γιατί έτσι όπως γυμνάζεσαι και κάνεις τις ασκήσεις σου, έτσι θα γυμναστώ κι εγώ όταν θα σε πετάξω κάτω στο πάτωμα. Τα έλεγε.

Hey Joe, Hey Joe από Willy DeVille. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Όρκεστρα Baobab στο 2026. Άννα Μαρία. Made in Senegal, ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φέστιβαλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σεζάρια Εύωρα, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένοι σε 93,6. Είναι Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτή είναι μεγάλη. Ελπίδα, πίστη, αγάπη. Χρόνια πολλά και στη δική μας Ελπίδα Παπούτσι που τη βλέπω εδώ, μας κέρασε και γλυκό. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι μέχρι τις 8 σε ένα road trip μουσικό. Παρέμεθε κάθε απόγευμα στους 93,6 κόσμος και rteco.gr. Διαδικτυακά ακούς όπου κι αν είσαι. Εύκολα, άνετα, ωραία, μπαίνεις σε ένα πλανήτη ολόκληρο ραδιοφωνικό. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand.

Still Waking Light, αλληγορία ο τίτλος του άλμπουμ από τη Γουατεμάλα. Το 2022 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Φοβερή τραγουδίστρια η Γκάμπι Μορένο, είναι υπέροχη φωνή. Είναι από τις φωνές που ξεχωρίζουν σίγουρα. Και μάλιστα στην αρχή της καριέρας της δεν τραγουδούσε ισπανικά στη γλώσσα της, γιατί δεν ξέρω πώς το είχε σκεφτεί, ότι είναι μπανάλ, ότι δεν, ιδιαίτερα τα ισπανικά. Είναι μετά από τα αγγλικά. Τα ισπανικά σίγουρα περνάνε, ιδιαίτερα με στη μουσική, παντού, οτιδήποτε. Δεν είναι σαν μια γλώσσα να πεις ότι κόλλησε ένα τραγούδι σου ειδικά. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Μετά το προσπάθησε και είδε ότι είναι όμορφο να τραγουδά στη γλώσσα σου, να εκφράζεσαι έτσι ακριβώς όπως νιώθεις άνετα και όχι μόνο μέσα από τα αγγλικά. Δεν κάνεις καριέρα μόνο έτσι. Όπως έλεγε και η Edith Piaf, το σημαντικό, αυτό που αξίζει, είναι ένας καλλιτέχνης σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε όποια γλώσσα και να τραγουδήσει, να μπορεί να περάσει το νόημα απέναντι, να νιώσει κανείς, ακόμη και όταν δεν ξέρει τη γλώσσα σου, δεν τη γνωρίζει, αλλά καταλαβαίνει τι λες, το νιώθει αυτό που λες. Wicked Game. Θα το ακούσουμε από τη Lucent, που έκανε εντύπωση και η Lucent όταν κυκλοφόρησε αυτή η εκτέλεση.

Πολύ ωραία, με εκτέλεση από την Lucent. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, απόγευμα Πέμπτης είναι. Έφυγε το 24 στα 78 το J.D. Southern, ένας άνθρωπος που έγραψε σημαντικά τραγούδια, ηχογράφησε με τη Λίντα Ρόσταντ, είχε σχέση και με τη Λίντα Ρόσταντ και με τη Στίβι Νίξ τη δεκαετία του 70, πίσω από πάρα πολύ σπουδαία τραγούδια και σχήματα που δημιουργήθηκαν. Ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ και τους Eagles, να τα λέμε αυτά, έβαλε πολύ τη μαγεία του μέσα στους Eagles και σε πολλά, πολλά σπουδαία τραγούδια, με ντουέτα με τον James Taylor, με Birds, πίσω από τη μουσική ένας άνθρωπος με πάρα πολύ έμπνευση και φοβερή, φοβερή αισθητική. Και μόνο που το χέρι του ακούμπησε το τραγούδι που ακολουθεί, που βέβαια εννοείται ότι όλη αυτή η ομάδα καλλιτεχνών που το έγραψε ήταν εγγύηση, γιατί μέχρι σήμερα η Eagles είναι η μεγαλύτερη μπάντα σε πωλήσεις μαζί με το Thriller του Michael Jackson. Μετά είναι οι Eagles. Έγραψαν αυτή τη μελωδική γραμμή, τα φωνητικά πίσω, οι αρμονίες που κάνουν σε αυτό το τραγούδι. Είναι αυτή η στιγμή που αν σταθεί κανείς να παρατηρήσει όλη αυτή την ομορφιά που μπορεί κάποιος να δώσει στις μελωδικές γραμμές, στην κιθάρα, τα διπλά φωνητικά, το χοροδιακό μέρος, το οποίο άνοικε στο J.D. Southern, όλο το χοροδιακό μέρος του κομματιού που θα ακούσουμε. Και μάλιστα σε αυτόν αναφέρεται και ο στίχος Johnny Came Lately, The New Kid in Town, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σύνθεση, ζητώντας τη συνδρομή των Fry και Henley, που εγγύηση δηλαδή. Τώρα σκεφτείτε μια τέτοια ομάδα, Glenn Fry, ο Don Henley μαζί με τον J.D. Southern να μιλούν για το εφήμερο του ρομαντισμού, του έρωτα, την παροδικότητα της φήμης στον χώρο της μουσικής και γενικότερα του θεάματος, πως όλα αυτά τα όμορφα πράγματα όταν είσαι πρώτος στη φήμη, είσαι γνωστός, όταν κάποιος είναι ερωτευμένος μαζί σου, πόσο εύκολα μπορούν να πετάξουν και να φύγουν, αλλά πως μπορεί μια μπάντα να το πει με τέτοια ομορφιά. Και J.D. Southern από πίσω, όχι, συγγνώμη, αυτό είναι live. Όχι, χάνει πολύ το live σε σχέση με το στούντιο, είναι million dollar ηχογράφηση. Αριστούργημα.

New Kid in Town, λοιπόν, από αυτή τη σπουδαία ομάδα μουσικών. J.D. Southern έφυγε στα 78 του το 24 αυτή τη μέρα, 17 Σεπτεμβρίου. Τα θαύματά τους τα έκαναν με Glenn Frey, με τον Don Henley και όλη αυτή την παρέα που έγραψε ιστορία στη μουσική.

Τώρα μια φοβερή στιγμή έγινε στα βραβεία Αμερικάνα που πραγματοποιήθηκαν στο Νάσβιλ 16 Σεπτεμβρίου. Η Ντόλι Πάρτον τιμήθηκε με το βραβείο συνολικής προσφοράς, η Lifetime Achievement Award. Το φοβερό ήταν ότι είχε ηχογραφηθεί η προηχογραφημένη ομιλία έπαιξε που έγινε πριν από το θάνατό της. Αρχικά η Έμιλου Χάρις ανέβηκε στη σκηνή, μίλησε για μια μικροσκοπική εξαιρετική γυναίκα που έκανε τον κόσμο ένα καλύτερο και πιο φωτεινό, πιο ευγενικό μέρος. Αυτό είπε η Έμιλου Χάρις, ότι με τον αυθεντικό της τρόπο η Ντόλι όταν έμαθε ότι θα λάβει αυτή την τιμή, δεν περίμενε να τη βρει τα φώτα της δημοσιότητας. Μπήκε αμέσως στη διαδικασία, ηχογραφώντας ένα μήνυμα με ίδια ζεστασιά, χαρά, λάμψη. Τόσο απλόχερα μοιράστηκε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της τα πάντα. Τη μουσική, την προσωπικότητά της. Γεια σας, είμαι η Ντόλι Πάρτον. Είπε: είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω το βραβείο συνολικής προσφοράς από την Ένωση Μουσικής Αμερικάνα. Η roots μουσική, αυτό που ονομάζεται Αμερικάνα, είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσα, παίζοντας στα Smoky Mountains. Είναι η ίδια μουσική που με τράβηξε πίσω στο Ανατολικό Τενεσί το 97 για να γράψω και να ηχογραφήσω το Hungry Again. Μίλησε για την καριέρα της, ήταν συγκινημένη, πολύ όμορφα λόγια είπαν όλοι για την Ντόλι Πάρτον και εμείς θα την ακούσουμε μαζί με την Έμιλου Χάρις να ερμηνεύουν. Ντόλι Πάρτον, Έμιλου Χάρις, Λίντα Ρόντσταντ. To know him is to love him.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: αν ταξίδευες στο διάστημα, και αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
1: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
0: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Pizza Mind. Αυτός είναι ο Benjamin Clementine. Δεν ξέρω γιατί σκέφτηκα έτσι την πίτσα και πώς μου πήγε το μυαλό σε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα επάνω στην Έρτσι Αγία Παρασκευή, μου χάρη η Ελπίδα. Ελπιδάκι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην Ελπίδα και στη Σοφία και στη Σοφία, σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε έτσι αυτή η ιδέα με αυτό το Pizza Mind, αλλά ο Benjamin Clementine τα τελευταία χρόνια είναι σταθερή αξία. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,6. 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, με πολλή κίνηση έξω, με σχεδόν φρέσκο φεγγάρι. Ξέρετε, το φεγγάρι είναι σαν καρπουζάκι απ' έξω και είναι πάρα πολύ ωραία. Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε ωραία πράγματα και ωραίες μουσικές. Έχουμε πολλά να πούμε και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε μέσα στην κίνηση. Ανοίχτε λίγο παραπάνω τον δέκτη του ραδιοφώνου σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Johnny Loop λοιπόν και I Lost My Baby, 210-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Τι ωραίο αυτό το άλμπουμ του Rufus Wainwright. Το αφιέρωμα στα τραγούδια του Kurt Vile.

αυτή είναι η Τροβέρ. Τροβέρ μας έρχονται από την Οκεανία, αλλά έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο που έχει περάσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει περάσει και στην Ευρώπη σιγά σιγά. Όπως ακριβώς και ο επόμενος καλλιτέχνης που θυμίζει ιδιαίτερα τους Κρουάμπιν. Και μας έρχεται από τη Σουηδία. Και έτσι ακριβώς θα πάμε μέχρι τις 8.30. Με τον Arte Soleil. Άλλοι λένε ότι είναι η Arte Soleil, ότι είναι μπάντα. Ένας είναι και άλλοι δύο μουσικοί. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή, φίλες και φίλοι. Η Ελπίδα Παπουτσί που γιορτάζει βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα πρέπει να χαρίσει και ένα τραγούδι και στην Ελπίδα και στη Σοφία και σε όσοι εορτάζουν σήμερα. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ertekocosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο live alive και ακούτε τον κόσμο και κόσμος jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Facebook, Instagram έχουμε, τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, αφιερώσεις, πολλούς χαιρετισμούς και στην όμορφη Σαντορίνη που μας κάνει τα κρόαση, να είστε όλοι καλά. Ανταποδίδουμε όπως σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Hooverphonic. Hooverphonic και Full Moon Duel. Μπορεί το φεγγάρι να μην είναι γεμάτο, αλλά καθαρό ουρανό και έστω ένα νέο φεγγάρι, κάτι λέει. Δεν λέει.

light of a clear blue morning. Αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η Dolly Parton. Και το λέω διότι είναι ένα τραγούδι που εμπνέει ελπίδα και συναισθηματική ανανέωση, όπως είχε πει. Το Light of a Clear Blue Morning μας υπενθυμίζει, είχε πει, τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Το είχε γράψει το 1974 όταν είχε χωρίσει θεωρητικά από τον Porter Wagoner, είχε φύγει από την μπάντα και ήθελε να κάνει προσωπική καριέρα. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντάει την Lani Wilson. Η Lani Wilson φυσικά τρελάθηκε όταν έμαθε ότι θα τραγουδήσει παρέα. Ή την Reba McEntire, την Miley Cyrus και λόγω συγγένειας, και την Queen Latifah. Και μπαίνουν μέσα στο στούντιο και ηχογραφούν ξανά το Light of a Clear Blue Morning. Και σου δίνει, ξέρεις, αυτή την αίσθηση ότι τελικά η μουσική, φίλες και φίλοι, είναι ενιαία. Αγγίζει από την blues, από την country, από τη rock, την gospel, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να συνθέσουν ένα κομμάτι και πάνω από έναν άνθρωπο, ο οποίος μπορεί πραγματικά μέσα από τη μουσική να υπενθυμίζει αυτή τη δύναμη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Σας έλεγα πριν από μέρες ότι προφανώς θα γίνουν πάρα πολλά αφιερώματα. Προχθές το βράδυ που έγιναν τα βραβεία Emmy, έγιναν ιδιαίτερες αναφορές για την Dolly Parton και το CMA ανακοίνωσε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Καθώς η κοινότητα της country επιδιώκει, όπως λέει χαρακτηριστικά, το λέω και στα αγγλικά, το πούμε και στα ελληνικά, looks to repay a debt of gratitude. Κοινώς θέλει να ξεπληρώσει ένα χρέος ευγνωμοσύνης απέναντι στη Βασίλισσα της country μουσικής. Και είναι και ένας από τους λόγους που θεωρούν ότι το να τραγουδήσει κάποιος ένα τραγούδι δύο δεν μπορεί να τιμήσει έτσι την ίδια. Σαφέστατα θα τιμηθεί πάνω στα βραβεία, στα CMA. Ωστόσο, την 21η Οκτωβρίου το CMA θα κάνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην country και η εκδήλωση δεν θα εστιάσει μόνο στην καλλιτεχνική πορεία της Dolly Parton, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε τη φήμη της για να επηρεάσει θετικά όλο τον κόσμο γύρω της και πολύ περισσότερο όταν δημιούργησε η ίδια το Imagination Library, αυτή την βιβλιοθήκη της φαντασίας, με στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά να διαβάζουν και να δώσουν βιβλιοθήκες για το μεγάλο πρόβλημα κοινωνικής παθογένειας που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτό είναι το θέμα του αναλφαβητισμού. Όταν ένας καλλιτέχνης διορίζει 300 εκατομμύρια βιβλία και φτιάχνει βιβλιοθήκες, να είστε σίγουρος ότι δεν το κάνει μόνο για τη δόξα. Το σίγουρο είναι ότι δεν το κάνει καν για τη δόξα. Υπάρχουν άλλα τα ερίσματα. Begin again. Εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είχε πει ο Τζακ Σαβορέντι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να τραγουδά στα ιταλικά. Είχε πει ότι για να τιμήσω τον παππού μου θέλω να βγάλω ένα δίσκο στα ιταλικά. Όσο όμως εύκολο είναι να πεις ότι θα βγάλεις ένα δίσκο στα ιταλικά, άλλο τόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια επιτυχία μεγάλη στην ιταλική γλώσσα εν έτη 2022, 23, 25, 26. Ακόμα κι αν είσαι Ιταλός. Τζακ Σαβορέντι μπορεί να έχει ιταλικές ρίζες και μέσα του να λέει ιταλικό αίμα, ωστόσο μου έλεγε χαρακτηριστικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμπω στη διαδικασία να γράψω ένα ιταλικό άλμπουμ, όσο και αν αγαπώ την ιταλική μουσική. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα και στο τελευταίο του άλμπουμ, στο We Will Always Be The Way We Were, το άλμπουμ που θα παρουσιάσει σίγουρα με όλες τις μεγάλες επιτυχίες την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Αρχής γενομένης από την Αθήνα λοιπόν, ξεκινάει το tour. Ένα tour, μια περιοδία 28 ημερομηνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην 20χρονη καριέρα του. Ξεκινάει λοιπόν από την Αθήνα που αγαπάει τόσο πολύ, έρχεται συχνά πυκνά ο Τζακ Σαβορέντι, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό και θα τον δούμε την άλλη Παρασκευή. Και μέχρι τις 9 θα πάμε με τη Μολαφέρτε και το Λατιράνα από το τελευταίο της άλμπουμ. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχει γράψει μέχρι σήμερα η Μολαφέρτε.

0: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Did you know? Αυτή είναι η Thee Sinceres. Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου. Έφυγε και ο μισός Σεπτεμβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, άντε, ανοίξαν τα σχολεία. Θα λέει και θα κάνει και 30-31 βαθμούς. 32 λένε κάποιοι μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι μας έπιασε φθινόπωρο ή ότι ο καιρός άρχισε να κρυώνει και όλα αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλες και φίλοι, και το Σεπτέμβριο κάνουμε μπάνια και αρκετοί το Σεπτέμβριο τον συνεχίζουν. Λένε ότι είναι ο ωραιότερος μήνας των διακοπών, που τέτοια τύχη τουλάχιστον για μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, παρέα με τον Κώστα Γεροκακόπουλο στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Βέβαια, ξέρετε, όσοι πάνε διακοπές τέτοιες μέρες είναι οι τυχεροί. Πολύ τυχεροί πραγματικά. Άμα, εντάξει, απλά σκοτεινιάζει λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι μια μαγεία, μια ομορφιά. Είπαμε για όσους μπορούν. Συνόμπι. Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Ξινόμπι, DJ, παραγωγός και σκέιτερ παλιά, έτσι, από την Πορτογαλία. Τον ξέρουμε, έχει έρθει στην Ελλάδα αρκετές φορές, τουλάχιστον καλοκαίρια στα νησιά. Και έχει κάνει μερικές εξαιρετικές παραγωγές και original κομμάτια. Όπως ακριβώς αυτή η μουσική κολεκτίβα μας έρχεται από τη Σκωτία. Η Afrokel Sound System. Και αυτοί βάζουν την ηλεκτρόνικα, βάζουν τη house, τα παραδοσιακά, την αφρικάνικη μουσική και όχι μόνο. Εξαιρετική πραγματικά. Με καινούριο άλμπουμ.

0: am Farawola. I am Farawola. I am Farawola. I am Farawola. Kote kote tandi. Kote kote tandi.
1: Όταν ακούς τους Afrokelt Sound System, η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύει το μυαλό σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, τα πάντα. Όταν τους είχα πρωτοδεί το 99, το 2000 νομίζω το 99 και μετά το 2000 στο Λυκαβητό, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το να βλέπεις επάνω να παίζει Cora Guides και να βάζουν sampling ηλεκτρόνικα. Ήταν πραγματικά ένα πράγμα εντυπωσιακό και το ακολουθούν αυτό, το κάνουν και το πιστεύουν και καλά κάνουν, χωρίς να χαλάνε την παράδοση από τους Κέλτες, και βάζουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα στη μουσική. Είναι μια κολεκτίβα η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει να ηχογραφεί. Όπως ένα νέο όνομα που ακούμε αυτό τον καιρό εδώ στον κόσμο είναι ο AJ Jones, αυτός και γνωστός ως The Chosen Child, όπως λένε, ανερχόμενος από το Memphis, από το Tennessee. Ξεκίνησε το 24 να ανεβάζει σε πλατφόρμες τραγούδια, αντλώντας έμπνευση, όπως έχει πει, από τον Bobby Womack και τον Sam Cooke, και πείραξε και το διασκεύασε το A Change Is Gonna Come, και ένα παλιό κομμάτι του Stevie Wonder, ένα χριστουγεννιάτικο. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι από το 2025 και μετά, ανεβαίνοντας πάνω σε πλατφόρμες πάρα πολλά κομμάτια, έβγαλε και το πρώτο του άλμπουμ, και το Γενάρη που μας πέρασε, τώρα τον Ιούνιο, το Γενάρη τώρα το 26, έβγαλε το Gas Station Love. Ένα κομμάτι που... ένα από τα δύο κομμάτια μάλλον που ανέδειξαν την ικανότητά του να συνδυάζει την κλασική soul με μια σύγχρονη αισθητική, εδώ παρέα με τον γνωστό μας, δικό μας, Big X, The Blank.

Gas Station. Αυτός είναι ο E.G. Jones. Εδώ παρέα με τον Big X The Plank. Και το ωραίο είναι ότι ηλικιακά είναι κοντά, έτσι. Ο Ed Jones είναι 24 από το Memphis, ο Big X είναι 28 από τον Dallas. Βάζουν και το hip hop και τη southern hip hop, δηλαδή, και αυτό που έχει ονομαστεί country rap στην Αμερική το φτιάξε ο Big X The Plank και το παρουσίασε σε ένα άλμπουμ πέρυσι. Το κάνουν πάρα πολύ ωραία, αλλά μέσα όμως σε αυτό το Gas Station υπάρχει αυτή η μαυρίλα, αυτός ο ήχος της soul που έχουμε ζήσει και δει της disco, θα το πω κανονικά, γιατί εκεί είναι αυτή η επιρροή, εκεί στο 75-77, όπου λίγο αλλάζει ο ήχος και ανατρέπονται και οι ισορροπίες. Ό,τι ακριβώς έκαναν Fun Loving Criminals, ιδιαίτερα επηρεασμένοι από ποιον άλλον, από τον Barry White.

0: Fun Loving Criminals έχουν γράψει διάφορα τραγούδια και σίγουρα ο ήχος τους από ένα σημείο και πέρα φαίνεται ιδιαίτερα ότι είναι επηρεασμένος από τα 70's και δει από την disco, αν και νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή από το χώρο της, όχι μόνο από το χώρο της soul, ο Barry White για παράδειγμα, ο Lou Rawls ή ο Al Green ακόμα που υπάρχει ακόμα και σήμερα, δεν νομίζω να εκπροσωπεί μόνο την γενιά των soulmen και των μουσικών που άπτονται γύρω από τη soul, από την disco ή από την gospel μουσική που έπαιξαν, αλλά νομίζω ότι περιλαμβάνει γενικά το χώρο της μουσικής. Είναι 2-3 ονόματα, καμιά δεκαριά αν μπορούμε να βάλουμε στο σύνολο, που εν πάση περιπτώσει αυτοί αντικατοπτρίζουν και εκπροσωπούν αν θέλετε μια ολόκληρη γενιά μουσικών. Αυτός βέβαια ένας από αυτούς ήταν φυσικά και ο Barry White, όπως ακριβώς και αυτή η τραγουδίστρια που έχει δώσει σημεία ιδιαίτερα τέτοια γραφής, όπου θεωρώ με το τελευταίο της άλμπουμ, μιλάω για τη Ράι, το τελευταίο της άλμπουμ θεωρώ ότι θα είναι ή είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026 που δεν έχει κλείσει ακόμα. Μη σας φανεί περίεργο, μήπως είναι και μέσα στα Best Albums of the Year, τουλάχιστον για τα βραβεία Grammy που θα λάβουν χώρα όπως συνήθως εκεί το Φλεβάρι στο 2027. Και όχι μόνο επειδή συμμετέχει μέσα ο Al Green ή ο θρύλος ο Hans Zimmer, αυτός το τόσο μεγάλο σπουδαίος συνθέτης, αλλά γιατί μπορεί να βάλει πάρα πολλά μουσικά είδη, έχει και τη φωνή βέβαια, και να έχει ακροατές και ακροατήριο από 15-16 χρονών. Where's My Husband μέχρι και το επόμενο κομμάτι, I Hate The Way I Look Today.
1: This song is called I Hate The Way I Look Today.

0: Κόσμος 93,6.
1: George Ervos και οι Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σόου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mon.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.

Αυτή είναι η Καλέξικο, αυτό είναι το The Ballad of Cable Hog. Έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 26 χρόνια από τότε που ακούμε το The Ballad of Cable Hog από τον Joey Burns και τον Dico Vertino, με αυτόν τον λεγόμενο ήχο των συνόρων. Είναι ένας ήχος, είναι μια μουσική κουλτούρα που γεννήθηκε από τα ακουστικά project που χρησιμοποιούν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το λεγόμενο Border Music Tex-Mex, το οποίο ναι μεν είναι μια παραδοσιακή μίξη της μεξικάνικης μουσικής με την ευρωπαϊκή πόλκα, είναι το Κορίντος και τον Άρκο Κορίντος, μπαλάντες δηλαδή που αφηγούνται τις ιστορίες της Μεθορίου, τη ζωή των μεταναστών, τα κοινωνικά προβλήματα, τη ζωή των λαθρεμπόρων και φυσικά τους Καλέξικο που μας έρχονται από το Τούσον, από την Αριζόνα, που είναι ο απόλυτος εκφραστής αυτού του ήχου, αναμειγνύοντας το indie rock με την παραδοσιακή μουσική των Μαριάτσι. Βέβαια, για να πούμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους, αφού σας καλησπερίσουμε πάλι γιατί διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Όλα αυτά τα πράγματα δεν θα υπήρχαν, φίλες και φίλοι, στην Αμερική. Δεν θα υπήρχε αυτός ο ήχος και δεν θα υπήρχε αυτή η λογική της μουσικής εάν σαν σήμερα δεν είχε γεννηθεί ο Hank Williams, ο Hiram Hank Williams. Ο Hank Williams το 1923 που γεννήθηκε σαν σήμερα, έφυγε νεότατος το 53, ετών 29 στα 30, ήταν ο σημαντικότερος και ο πιο επιδραστικός μουσικός του 20ου αιώνα.

Τζαμπαλάγια on the bayou, και αν το πούμε έτσι πολύ απλά, γιατί λέμε για τον Hank Williams. Ο Hank Williams, αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, φίλες και φίλοι, δεν θα υπήρχε η μετάβαση από την western μουσική στην country. Αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, δεν θα υπήρχε το rock and roll. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν θα υπήρχε το rock and roll, και ο ίδιος έθεσε τις βάσεις για να γίνει το rock and roll. Να διαχωρίσει το R&B από την κλασική blues με τις κιθάρες και με τα βιολιά. Αυτό το έκανε. Αν δεν υπήρχε ο Hank Williams, δεν θα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Και αυτό γιατί επηρέασε τον Elvis, επηρέασε τους Beatles, τον Bob Dylan, στην country τον George Jones, την Tammy Wynette, τον Jerry Lee Lewis φυσικά, τον Mel Haggard και όλη τη σκηνή στην Καλιφόρνια, τον Jim Vincent αργότερα, τον Ricky Nelson, όλοι αυτοί, τους Rolling Stones φυσικά, πέραν του Willie Dixon που Stones είχαν επηρεαστεί από τον Dixon. Γενικά, εάν δεν υπήρχε ο Πατριάρχης, γιατί έτσι τον λένε, ο Μητροπολίτης της μουσικής, αυτός ο άνθρωπος που αν ζούσε σίγουρα θα είχε κάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις στη μουσική. Είχε μεγαλώσει στην Αλαμπάμα, εκεί είχε γεννηθεί ο Hank Williams. Αργότερα συνέχισε την μουσική του και ο Hank Williams Jr. και ο γιος του και το δισέγγωνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος αντιμετώπισε ούτως ή άλλως δυσκολίες, γιατί μέσα στη δεκαετία του 30 που άρχισε να παίζει μουσική εκείνη την εποχή, έφυγαν πολλοί, επιστρατεύτηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αρκετοί μουσικοί του, κάποιοι έφυγαν από τη ζωή, έβαλε άλλους, έμπλεξε με τον αλκοολισμό που τον καθιστούσε και αναξιόπιστο πολλές φορές, έφυγε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον έδιωξαν, ήταν βίος και πολιτεία. Ωστόσο όμως ήταν και η εποχή τέτοια, μιλάμε τη δεκαετία του 30 και του 40, και ακολούθησε μια πολύ συγκεκριμένη βάση και τακτική πάνω στη μουσική εκείνης της εποχής, όπου τον έβαλαν και 12 ή 13 φορές, αν θυμάμαι καλά, στο Billboard Country and Western, τότε best seller, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η κατηγορία ξεχωριστή, και να πάει στο νούμερο 1 πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ασχολείται κανένας με τα νούμερο 1 του Hank Williams όσο ασχολείται με το τι έκανε πάνω στη μουσική και γιατί ήταν τόσο επιδραστικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Και αυτό είναι το όνομα που σίγουρα είναι ένα από τα πιο hot ονόματα σήμερα στη μουσική, στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Paloma Faith, εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Αυτή είναι η Bundos Band, μια κολεκτίβα, μια από τις πολλές κολεκτίβες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, αλλά ακολουθούν ένα πολύ συγκεκριμένο ήχο, αυτό τον ήχο της Dubton Records, που έχει βγάλει σημαντικά ονόματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδί στην Νέα Υόρκη, ομοίως βάζοντας πάρα πολλά στυλ μουσικής και έχοντας κατά καιρούς μουσικούς και από τη Μέση Ανατολή και από την Τουρκία, όπως και η Menahan Street Band και πολλά πολλά άλλα μέλη που έχουν τραγουδήσει κατά καιρούς και έχουν εμφανιστεί στους Bundos Band σε αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο που αγγίζει πολλές φορές και μουσικά όρια, ξεφεύγει μάλλον από τα μουσικά όρια που έχουμε μάθει. Αυτό ήταν λοιπόν το Cult Steel, εδώ 10 παρα 10 στον κόσμο. Και αυτή είναι η Κέντρα Μόρις, στο In My House.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να ευχαριστήσω όλους σας για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας και για τις καλησπέρες σας. Να είστε όλοι καλά. Όπως ακριβώς ευχαριστώ πολύ και τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο και θα συνεχίσει εδώ παρέα με την Ρούμπινη Σταγκουράκη που θα σπάει Ρούμπινη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Λέγαμε νωρίτερα, έτσι για να σας αφήσω για τελευταίο κομμάτι, λέγαμε νωρίτερα για τον Χανκ Ουίλιαμς που γεννήθηκε σήμερα το 23. Το 26, τρία χρόνια αργότερα, γεννιέται ο brother Jack McDuff, ο Captain Jack όπως ήταν γνωστός, αυτός ο οργανίστας. Το χάμον του brother Jack ήταν σίγουρα ένα σημείο κατά τη θέση. Ήταν ο πιο σημαντικός κατά τη διάρκεια της εποχής του hard bop και της soul jazz μέσα στην δεκαετία του 60, βάζοντας και το τρίο. Τότε είχε μέσα ως band leader πιτσιρικά τον George Benson στην κιθάρα, είχε τον Red Holloway στο σαξόφωνο, είχε τον Joe Dukes στην drums. Τεράστιος μουσικός με φοβερές ηχογραφήσεις. Μπορείτε να βρείτε εποχές. Το Brother Jack βέβαια το 60 και το Honey Dripper το 61 θεωρώ ότι είναι τα αριστουργήματα στην μουσική της jazz. Και αργότερα βέβαια μέσα στη δεκαετία του 70, μπαίνοντας στην Atlantic, εκεί μπήκε και μέσα στο κομμάτι της soul, μπήκε στο κομμάτι της soul jazz και μπήκε και στο κομμάτι της disco, γιατί πάρα πολλά κομμάτια τα έχουν πειράξει. Και μάλιστα αργότερα όταν έπαιξε στην στο label στην jazz εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αλλά αυτά για τον brother Jack που σας αφήνω με τον blues and tonic, έτσι κάτι να ακούσουμε, να τον θυμηθούμε από αυτό το ιστορικό Honey Dripper, το album του 1961, ηχογραφημένο στο στούντιο του μαέστρου Rudy Van Gelder στη Νέα Υόρκη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Το 1996, το 96, Smack My Bitch Up. Ωραία να ξεκινάει τη μέρα σου και η νύχτα σου. Καλωσορίσατε στον κόσμο, βράδυ Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα γεννιέται ο Keith Flint, που ήταν ο frontman των Prodigy. Θα πούμε κι άλλα γι' αυτόν σε λίγο. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρόνια πολλά στη Σοφία. Την αγάπη, την ελπίδα και την πίστη. Έφυγε φέτος πλήρης ημερών. Γεννιέται σαν σήμερα ο Λαμόντ Μακλεμόρ. Ήταν ένας από την παρέα εδώ των Fifth Dimension. Up, up and away, Aquarius, let the sunshine in.

περίπτωση του Herman Lamont McLemore που γεννιέται στο Μιζούρι σαν σήμερα είναι ιδιαίτερη, γιατί εκτός ήταν κούκλος, ήταν και φωτογράφος για το Harper Bazaar, το περιοδικό. Φωτογράφησε το cover στο άλμπουμ, στο πρώτο άλμπουμ του Stevie Wonder. Ήταν επίσης ο φωτογράφος για τα περιοδικά Jet και Ebony, το δεύτερο, καλά, τέλειο, για 40 χρόνια.

Αυτός βεβαίως που μόλις ακούσαμε ήταν ο Φλόριντα. Το όνομά του είναι Τράμαρ Λέισετ Ντίλαρντ. Γεννημένος το 1979 σαν σήμερα. Αμερικανός ράπερ. Αυτή την επιτυχία τη θυμάστε? Πότε βγήκε? Το 7. Πολλές συνεργασίες. East Coast βέβαια, στο Φλόριντα, Μαϊάμι. Και εδώ η καταπληκτική φωνή του Jacob Lusk στο Natural Blues του Moby.

Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε κάτι καταπληκτικά γεγονότα που συνέβησαν πολύ πολύ παλιά. Δεν θα τα πάμε τη σειρά, θα ξεκινήσω το 1920. Ο βασιλιάς τότε των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, περπατούσε στους βασιλικούς κήπους, στο Τατόι. Και ξαφνικά τραυματίζεται από το δάγκωμα μαϊμούς, γιατί προσπαθούσε να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι το τραύμα δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά πολύ λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει σε ηλικία 27 ετών ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος.

Φαντάζομαι δε έχετε όλοι δει κάποιο βίντεο από τη Celine Dion που τραγουδάει στο Παρίσι. Δίνει συναυλίες. Αν δεν κάνω λάθος, θα δώσει και το 27 το Μάιο. Είναι προγραμματισμένες όλες τις συναυλίες. Και να τιμήσουμε έτσι και τον Καναδά που κατάγεται, που ο Καναδάς ήρθε στην Ευρώπη. Ωραίες είναι αυτές έτσι. Οι γεωγραφικές επαφές χωρίς να υπάρχουν γεωγραφικά σύνορα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Πούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

Together, talking together. Al Green, Love and Happiness. I'm still in love with you. Και θα νομίζει τώρα εδώ ο Κώστας Γεωργακόπουλος του κάνουν ερωτική εξομολόγηση. Γιατί όχι. Άλλα τραγούδια που έχουν κάνει cover, η Etta James, ο Al Jarreau. Μεταξύ άλλων. Και ακολουθεί η νέα φωνή. Ολύμπια Βιτάλης, Δυτικό Λονδίνο, με Maverick Sabre μαζί στα φωνητικά και Don't Cry.

Λοιπόν, δίνουμε προσκλήσεις για τα live Jeff Mills. Jeff Mills, θέατρο Βράχων αυτή την Κυριακή. Μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Αύριο τελειώνει ο διαγωνισμός. Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο θέατρο Βράχων. Max Cooper τον ανοίγει σε ένα set το οποίο θα είναι live. Άμπλετον λογικά. Και έρχεται ο Jeff Mills να παρουσιάσει αυτό το καταπληκτικό. Δίνουμε προσκλήσεις και για το live του Παραφορκούβα για 5η-24 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά στα social media. Μπαίνετε, λέτε το όνομά σας, δηλώνετε συμμετοχή και κερδίζετε.

Λοιπόν, το 1176 σήμερα ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Πρώτο Κομνηνό δίνει ήττα πολύ κάτω στο μεριοκέφαλο της Μικράς Ασίας. Ποιοι μας φάγαν τότε? Τους φάγανε οι Σελτζούκοι Τούρκοι του Κιλίτζαρ Σλάν. Ο Ερντογάν ξανακατεβαίνει υποψήφιος. Όχι, αυτό είναι σήμερα.

Το 1877 όμως στην Ελλάδα ένας εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας. Καταρτήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι και με κάποιον τρόπο επιβλήθηκαν και κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονταν τότε ή και σήμερα στη διάρκεια των εκλογών. Αυτός ο εκλογικός νόμος είχε ένα όνομα, ήταν το Χίμι Ιτα. Είναι ο εκλογικός νόμος Χίμι Ιτα. Εγώ το Χίμι Ιτα θα το πω αραβικά. Σίτα Αρμπα Τεμανία. Είναι αριθμοί βασικά. Είναι ο εκλογικός νόμος 648 που δεν τον είπαν τότε έτσι, τον είπαν Χίμι Ιτα για να τον θυμούνται καλύτερα. Καλά έκαναν, γιατί και τώρα που έχουμε όλους αυτούς τους αριθμούς, τι θυμόμαστε? Τίποτα.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα αυτή την Κυριακή θέατρο Βράχων, Tomorrow Comes the Harvest. Νιγεριανός ντράμερ, Τόνι Άλεν. Τι να πούμε για τον Τόνι Άλεν, φεύγει από τη ζωή. Ήταν πρωτοπόρος σε Αφρομπίτ, ήταν ο ντράμερ του Φελακούτη. Όταν πέθανε, όταν έφυγε ο Φελακούτη, πήρε 5 να τον εγκαταστήσει. Μαζί με τον Τζεφ Μίλς σκέφτηκα, είχα σκεφτεί να κάνουμε μια μουσική η οποία βεβαίως θα είναι πειραματική και θα είναι αυτοσχεδιαστική. Tomorrow Comes the Harvest. Ο Τζεφ Μίλς μαζί με τον παραγωγό Ζων Φινταγή, ένα τρίο το οποίο ανακάλυψε αυτό το κοινό έδαφος, μια παράδοση που αντιμετωπίζουν τη μουσική ως ανύψωση. Έχουν περιοδεύσει μέχρι το θάνατο του Τόνι Άλεν το 2020. Τα θεμέλια όμως είχαν ήδη μπει. Προσθέθηκε μια φλαουτίστρια, η Γασιντάλη, και το εγχείρημα βεβαίως έχει μπει σε μια άλλη πορεία και σε μια άλλη ερώτηση, σε ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτή την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, παραγωγή Πλίσκεν, έρχεται ο Τζεφ Μίλς, Tomorrow Comes the Harvest, και λίγο πριν ο Μαξ Κούπερ σε ένα πάρα πολύ ωραίο DJ set.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια πάρα πάρα πολύ ωραία ιστορία και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Διαβάστε τους στίχους. I need it bad. They tell me I go too far, I move too fast, I drink too hard. Αυτός είναι ο E.J. Jones στα 24 Μαΐων. Μια καινούργια φωνή που μας έρχεται βεβαίως από την Αμερική. Εννοείται, θυμίζει Michael Jackson και όλα αυτά, έτσι τα ωραία. Είναι πάρα πολύ γλυκούλης. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει η Σοφία, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, και η Σόνια, και ο Σοφιανός, και ο Γαθοκλής. Ρουμπίνι στα κουράκια στο μικρό.

Αυτή είναι η Wet Wet Wet με καταπληκτικά back vocals. Ένα φεστιβάλ το οποίο κλείνει 4 χρόνια, αύριο και μεθαύριο, στο Πλήφα. Το αγοροφοβικό φεστιβάλ 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Φέτος το πρόγραμμα το έχει αναλάβει η Βασιλίνα και έχουμε πάρα πολύ χαρά γι' αυτό. Διότι, όπως έχει πει και σε μια συνέντευξη και εδώ στο Μιχάλη Καμάκα, ότι δεν έκανα τους φίλους μου, επειδή έκανα τον προγραμματισμό, να σας πω μερικά ονόματα. Επιστρέφει Λένα Πλάτωνος, ο Παν Παν. Ιουσουρούμ, Σελοφάν, In Trans 95, Αγγελίνα, Ντόλι Βάρα, Psychedelic Trip to Death, καλά εδώ, Φρουίζι Λετ, Τζον Λαμπέλ, Βασιλίνα and Friends, και αυτή στο τέλος, Μπούκουρα, Πανδώρα. Διότι, όπως δηλώνουν οι ιδρυτές, θα έρθει κάποτε φθορά και ο μαρασμός. Και ευτυχώς όμως που πριν από 45 χρόνια ακριβώς, η Λένα Πλάτωνος και η παρέα του Σαμποτάζ είχαν αυτή την σοφία να τοποθετήσουν το κοπερτί λίγο πριν από το τέλος της πρώτης πλευράς του βινιλίου και όχι στο τέλος του δίσκου.

φεστιβάλ το οποίο δεν έχει χορηγούς και το να υπάρχει 4 χρόνια είναι ήδη πάρα πολλά και να στηρίζεται μόνο του στα πόδια του και να το στηρίζει ο κόσμος. Αγοραφοβικό φεστιβάλ 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Πλήθο.

2015, At Least For Now, το άλμπουμ του Benjamin Clementine, που ακούσαμε το Condolence, έρχεται με καινούριο άλμπουμ. Περιμέναμε πώς και πώς. Με ένα πολύ ωραίο τίτλο. Sir Introvert and the Fairweathers. Feather Weights. Εδώ πήγαμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος 93,6.

0: βλέπεις το χάλι.
1: Το χάλι.
0: Λέω πάντα χάλι.
1: Χαλάλι. Χαλάλι έλεγε και ο Χαν Βίλιαμς. Αμερικανός τραγουδιστής που γεννιέται σαν σήμερα. Χίραμ Χανκ Βίλιαμς τραγουδούσε country. Φόραγε πολύ ωραίο καπέλο. Είχε μια εξαιρετική κιθάρα. Blues country. Και πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες όπως το Honky Tonking. Εμείς θα ακούσουμε ένα Long Gone Lonesome Blues. Ακούστε τη φωνή του. Θυμίζει λίγο τι ρόλο, ας πούμε. Τι ρόλο εκεί πάνω.

πάρα πολύ γνωστή σύνθεση του Bert Howard, Fly Me to the Moon. Εδώ από την οργίστρα του Xavier Cugat στην Κούβα, το 1964.

Κάγλας, εγώ από τη Γαλλία. Τραγουδάμε και η Θοδωράκη. Σε ένα άλμπουμ που είχε πολύ ωραίο τίτλο Songs for Cabriolet, ενότρος τύπος De Vículos. Okay. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Το φεγγάρι το είδατε, είναι πάρα πολύ ωραίο το φεγγάρι, γεμίζει. Μην κοιτάμε κάτω, να κοιτάμε και πάνω. Magnificent Moon, Lucian Johnson, από τη Νέα Ζηλανδία, σαξοφωνίστας, συνθέτης. Καταπληκτικός. Καλό βράδυ. Και μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
1: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
0: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos Nummer 3.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ένας πρωτοπόρος, ένας ποιητής, ένας που πριν από χρόνια ήθελε να τον ακολουθήσουμε. Είχε τους λόγους του. Ερχόταν από τη Σενεγάλη, είχε πολλά να μας πει και η Thiever Corporation σε αυτό το άλμπουμ Reconstruction αποφάσισαν να τον συμπεριλάβουν στην ιστορία τους. Ο Μπάμπα Μαλ και η Θίβερη σε αυτό το σουκανάγιο που θα πει «Σε ακολουθώ».

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ελπίζουμε σε έναν άλλο κόσμο, όπως ακριβώς ο Ράντιο Μπέμπα ή καλύτερα ο Μανού Τσάου, υπό την καθοδήγηση του Μπένι Μάτερν, ο οποίος έρχεται σε αυτό το Otro Mundo.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, το Ερτέκο ανοιχτό, τα Viber λειτουργούν, τα Messenger υπάρχουν, Facebook, Instagram, σε όλα υπακούμε. Και εδώ φτάσαμε επιτέλους σε αυτά τα blues που υπογράφουν ο Κόιτσι Σακάι μαζί με τον Άφλα Σάκη. Πίσω στο 2020 αυτή εδώ η συνεργασία με τίτλο Wono και βεβαίως η Ολίντο Records να ηχογραφεί.

Mercato Μπουρουτσάκα φτιάχνεται ακριβώς επειδή γιορτάζει Wonder Wheel Recordings και γιορτάζει με τους ωραιότερους τρόπους, Randomized Coffee και η παρέα του, ο Τόνι Σέρκολα δηλαδή. Το κομμάτι έφυγε.

Anatolian Weapon. Τον αγαπάμε, τον ακούμε, τον στηρίζουμε. Και εδώ, εδώ έχουμε και τον Σύριο Σαββαίδη, όλοι μαζί, ο Φιοδαίμων.

Γιασμίν Χαμντάν, Στέλνη Ρουμπίνη έρχεται. Έρχεται ο Σονούπο στην Αθήνα. Περιμένουμε να τη δούμε από κοντά αυτή τη σούπερ καλλιτέχνηδα. I remember, I forget. Εμείς διαλέγουμε.

Weekend Jaffa Cole, όποιος δεν τον ξέρει, ας προσέλθει να γνωρίσει αυτόν τον τραγουδοποιό, ο οποίος έρχεται και αυτός με το Arriver, Arriver, το κομμάτι που έφτιαξε.

Νίκ Μάλβη, Γκόλσιφτε Φαραγανή και η Αρούχα Φταμ. Αυτοί οι τρεις μαζί ονειρεύονται ελευθερία. Freedom και το κομμάτι τους.

0: CW Stonking. Τον λες και θεατράλε, τον λες και ζόμπι. Όπως ακριβώς και το κομμάτι του.
1: Are you ready? Yeah! I got a brand new dance here for you. This one is called...

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Αντρέ Γουίλιαμς είναι εδώ μαζί με τη φυλακή του. I gotta get you.

0: Blues Up the River, ο Charlie Muscle White που ζει και εργάζεται ακόμη στην Αμερική με το δικό του τρόπο και πάντα με τη φυσαρμόνικά του. Εδώ φτιάχνει αυτό το Blues Up for the River, όπως επίσης κυκλοφόρησε και καινούριο άλμπουμ.
1: Blues up the river, blues up the river, rolling down to the gulf.

0: καινούριο άλμπουμ και για τον Κέμπ Μο που έρχεται να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει σήμερα.
1: I smell biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen making a fresh batch. Grandmama tell me what I got to do.

Τζον Μπατίστ κάθεται στο πιάνο, φτιάχνει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ αφιερωμένο στον Τελόνιος Μόνκ. Πού αλλού, στη Νέα Υόρκη. Μόνκ Movement είναι και το κομμάτι του.

κλασικό το θέμα. Ο Keith Jarrett υπογράφει τη δική του version It's a Lonesome Old Town, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο μεγάλος τρισμέγιστος Keith Jarrett.

περίπτωση Benjamin Clementine. Δεν μπορείς να είσαι πάντα νικητής. Μπορείς όμως να γράφεις ωραία τραγούδια. Και αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Can Always Be The Winner, Argentina.

0: But this is for all the people that come down tonight. We're gonna do this for you. But this really gives everybody a chance to play around a little bit. We don't care who goes on the radio.
1: Οι Allergies κυκλοφόρησαν αυτό το σιγκλάκι μόλις. The Feeling είναι ο τίτλος. Με αυτό σας αφήνω και σας καληνυχτίζω. Και σήμερα θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.